Είσαι στην παραλία, είσαι στο βουνό, ξέμεινε στο γραφείο αυτό το καλοκαίρι. Όπου και να είσαι, συντονίσου στο RadioBird και θα περάσεις ακόμα καλύτερα. www.radiobird.gr 24 ώρες κάθε μέρα διαλεκτή μουσική.

0: Yeah.
1: One, two, three, four.

Είσαι στην παραλία, είσαι στο βουνό, ξέμεινε στο γραφείο αυτό το καλοκαίρι. Όπου και να είσαι, συντονίσου στο Radio Bird και θα περάσεις ακόμα καλύτερα. www.radiobird.gr 24 ώρες κάθε μέρα διαλεκτή μουσική.

Είσαι στην παραλία, είσαι στο βουνό, ξέμεινε στο γραφείο αυτό το καλοκαίρι. Όπου και να είσαι, συντονίσου στο Radio Bird και θα περάσεις ακόμα καλύτερα. www.radiobird.gr 24 ώρες κάθε μέρα.

for you I sigh, for you dear only. Why haven't you seen it before?

0: was taking a bath. Long about a Saturday night.
1: Είσαι στην παραλία, είσαι στο βουνό, ξέμεινε στο γραφείο αυτό το καλοκαίρι. Όπου και να είσαι, συντονίσου στο Radio Bird και θα περάσεις ακόμα καλύτερα. www.radiobird.gr 24 ώρες κάθε μέρα διαλεκτή μουσική.

Είσαι στην παραλία, είσαι στο βουνό, ξέμεινε στο γραφείο αυτό το καλοκαίρι. Όπου και να είσαι, συντονίσου στο Radio Bird και θα περάσεις ακόμα καλύτερα. www.radiobird.gr 24 ώρες κάθε μέρα.

σε. Είσαι στην παραλία, είσαι στο βουνό, ξέμεινε στο γραφείο αυτό το καλοκαίρι. Όπου και να είσαι, συντονίσου στο Radio Bird και θα περάσεις ακόμα καλύτερα. www.radiobird.gr 24 ώρες κάθε μέρα.

0: cuore.
1: Για την επόμενη ώρα θα ακούσετε μερικές από τις μεγαλύτερες ιταλικές επιτυχίες όλων των εποχών.
0: Con la chitarra in mano.
1: Είναι η εκπομπή «Η Μιλιόρη» που μεταδίδεται κάθε μέρα από Δευτέρα έως Παρασκευή στις 9 το πρωί.
0: Lasciatemi cantare.
1: Επιλέγει ο Διονύσης Ευγενίδης για τους ακροατές του Radio Bird.
0: Sono un italiano, sono un italiano.
2: Ακούτε Radio Bird και λαϊδάει σε όλο τον κόσμο.

0: Μιλιόρε.
1: Ακούσατε την εκπομπή «Η Μιλιόρε». Μια ώρα με τα αγαπημένα σας ιταλικά τραγούδια.
0: Con la chitarra in mano.
1: Μεταδίδεται κάθε μέρα από Δευτέρα έως Παρασκευή στις 9 η ώρα το πρωί.
0: Lasciatemi cantare.
1: Οι επιλογές ήταν του Διονύση Ευγενίδη για τους ακροατές του Radio Bird.
0: Sono un italiano, sono un italiano.
2: Ακούτε Radio Bird και λαϊδάει σε όλο τον κόσμο.

Βόλτα στην Ελλάδα. Ένα πρωινό ταξίδι στο Ραδιοπούλι με όχημα τις μουσικές και τα τραγούδια. Μουσική επιμέλεια Δημήτρης Θεολόγου. Από τη Δευτέρα έως την Πέμπτη

εκείνα τα παλιά και να καλέσω σε εκείνο το πάρτι να έρθουν τα πιο καλά παιδιά. Να έρθει ο Φελίνη, να έρθει και ο Μάρκος, να έρθουν οι Beatles, να έρθει ο Σαρλό, να έρθει ο Καντίνσκι, να έρθει και ο Μπόργες, να έρθει

Να'ρθει και ο Disney, να'ρθει και ο Μπρέλ, να'ρθει ο Πρίσλεϊ, να'ρθει και ο Μπόγκαρτ, να'ρθει και ο Βάιλ και να'ρθει και ο Μπρέχτ, να'ρθει ο Σαββόπουλος, να'ρθει και ο Λέστερ, να'ρθει ο Τζέρμι, να'ρθει ο Τριφό, να'ρθει ο Τζιγκέλ.

0: Ιουκάγια.
1: Ξημερώνοντας την άλλη μέρα, όταν το σύνθημα δώσω εγώ σε

Βόλτα στην Ελλάδα. Το ραδιοπούλι σας καλημερίζει με ένα ταξίδι στις γειτονιές της ελληνικής μουσικής. Επιμέλεια Δημήτρης Θεολόγου.

Είσαι στην παραλία, είσαι στο βουνό, ξέμεινε στο γραφείο αυτό το καλοκαίρι. Όπου και να είσαι, συντονίσου στο Radio Bird και θα περάσεις ακόμα καλύτερα. www.radiobird.gr 24 ώρες κάθε μέρα

0: I was taking a bath. Long about a Saturday night.
1: Είσαι στην παραλία, είσαι στο βουνό, ξέμεινε στο γραφείο αυτό το καλοκαίρι. Όπου και να είσαι, συντονίσου στο RadioBird και θα περάσεις ακόμα καλύτερα. www.radiobird.gr 24 ώρες κάθε μέρα διαλεκτή μουσική.

Είσαι στην παραλία, είσαι στο βουνό, ξέμεινε στο γραφείο αυτό το καλοκαίρι. Όπου και να είσαι, συντονίσου στο Radio Bird και θα περάσεις ακόμα καλύτερα. www.radiobird.gr 24 ώρες κάθε μέρα διαλεκτά.

πιάσει, δεν θυμάμαι πια. Αρνέστο τον ελέγαμε ή Νίκο, κι ακόμα συγχωρήστε με που ξέχασα. Αν χάθηκε στο Μέτς ή στο Πορτορίκο,

0: τη βροχή. Κι άκου τα λόγια που έλεγα οι μίστες της Ερή.
1: Οι μίστες του έντεχνου με τον Άρη Κατσαβριά σας προσκαλούν κάθε Πέμπτη στις 11 το βράδυ στο Radio Bird, στο σταθμό που πετάει και κελαϊδάει σε όλο τον κόσμο.

σε. Είσαι στην παραλία, είσαι στο βουνό, ξέμεινε στο γραφείο αυτό το καλοκαίρι. Όπου και να είσαι, συντονίσου στο Radio Bird και θα περάσεις ακόμα καλύτερα. www.radiobird.gr 24 ώρες κάθε μέρα

0: Ακούτε Radio Bird και λαϊδάει σε όλο τον κόσμο.
1: Splish splash, I was taking a bath long about a Saturday night. Είσαι στην παραλία, είσαι στο βουνό, ξέμεινε στο γραφείο αυτό το καλοκαίρι. Όπου και να είσαι, συντονίσου στο Radio Bird και θα περάσεις ακόμα καλύτερα. www.radiobird.gr 24 ώρες κάθε μέρα διαλεκτή μουσική.

Είσαι στην παραλία, είσαι στο βουνό, ξέμεινε στο γραφείο αυτό το καλοκαίρι. Όπου και να είσαι, συντονίσου στο Radio Bird και θα περάσεις ακόμα καλύτερα. www.radiobird.gr 24 ώρες κάθε μέρα διαλεξιμένη.

Η εκπομπή που ακολουθεί ξεκινά με ένα τραγούδι που το ένα φέρνει τ' άλλο και που δεν ξέρει πού θα καταλήξει. Αν σας αρέσει αυτό, τότε κάθε Δευτέρα, Τρίτη, Πέμπτη και Παρασκευή το απόγευμα από τις 6 ως 7 ας αφήσουμε την εκπομπή να ρολάρει και να ροκάρει με ένα τραγούδι που το ένα θα φέρνει το άλλο. Τραγούδι όμως, όπως και να έχει, ροκ. Μια εκπομπή που παρουσιάζει και επιμελείται ο Ανέσης Χατζιαντωνίου αποκλειστικά και μόνο για το Radio Bird, το σταθμό που πετά και κελαϊδά σε όλο τον κόσμο. Φίλοι και φίλες του Radio Bird, γνωστοί και άγνωστοι ακροατές του σταθμού, γεια σας. Είστε συντονισμένοι με το σταθμό που δεν έχει συχνότητα, αλλά έχει προσωπικότητα, ταυτότητα και μεράκι για την καλή μουσική. Στο σταθμό που πετά και κελαϊδά σε όλο τον κόσμο, για όλο τον κόσμο. Είμαι ο Ανέστης Χατζιαντωνίου από το Περιστέρι, που ξεκινώ την εκπομπή «Ας αφήσουμε τα πει καλύτερα η μουσική». Μια εκπομπή που παρουσιάζω κάθε Δευτέρα, Τρίτη, Πέμπτη και Παρασκευή από τις 6 ως 7 το απόγευμα και σε επανάληψη το Σαββατοκύριακο την ίδια ώρα. Μια εκπομπή που παίζει μόνο στη μουσική σας φωλιά, στο Radio Bird, στο πουλί που πετά και κελαϊδά σε όλο τον κόσμο. Για σήμερα έχω επιλέξει classic rock μουσικές και συγκεκριμένα κιθαριστικούς θρύλους, ως ένα αφιέρωμα σε γνωστά ή λιγότερο γνωστά group, σε γνωστούς ή λιγότερο γνωστούς κιθαρίστες που θεωρήθηκαν θρύλοι, κιθαριστικοί θρύλοι, για τις εφάνταστες συνθέσεις τους στην κιθάρα, κιθαριστικές μελωδίες, κιθαριστικά riffs ή σόλα. Θα είμαστε λοιπόν για μια ώρα μαζί, ακούγοντας μουσικές που επέλεξα για μας, ελπίζοντας να σας αρέσουν. Ξεκινάμε λοιπόν με τους Fleetwood Mac στο τραγούδι Need Your Love So Bad από το 1971 και μέσα από το δίσκο τους με τον τίτλο Fleetwood Mac Greatest Hits. Ας αφήσουμε λοιπόν να τα πει καλύτερα η μουσική και εύχομαι σε όλους μας καλές ακροάσεις γενικώς.

από την μπάντα που φτιάχτηκε στο Λονδίνο τον Ιούλιο του 1967, από δύο πρώην μέλη των Blues Breakers, τον Peter Green και τον Mick Philcott, ακούσαμε τον ίδιο Love So Bad που κυκλοφόρησε σε 7 inch single το 1968. Από την πρώτη του πλευρά είχε το Albatross και από τη δεύτερη πλευρά είχε το τραγούδι που μόλις ακούσαμε. Εμείς το ακούσαμε από το άλμπουμ με τίτλο Philcott Mac Greatest Hits που κυκλοφόρησε στα 1971. Συνεχίζουμε με έναν άλλο θρύλο της ηλεκτρικής κιθάρας, το Rory Gallagher, για να τον ακούσουμε από τα 1975 και μέσα από το άλμπουμ του με τίτλο Against the Grain στο τραγούδι All Around Man.

0: Ακούτε Radio Bird και λαϊδάει σε όλο τον κόσμο.
1: Ακούσαμε τον Roy Gallagher, αυτόν τον Ιρλανδό συνθέτη, κιθαρίστρα, θρύλο και τραγουδιστή της blues και της rock μουσικής. Θεωρείται ένας από τους σπουδαιότερους κιθαρίστες του ηλεκτρικού blues. Τον ακούσαμε στο τραγούδι All Around Men από τα 1975, από το πέμπτο στούντιο δίσκο του με τίτλο Against the Grain. Το 1975 ο Gallagher υπέγραψε συμβόλαιο για 6 δίσκους με τη δισκογραφική εταιρεία Chrysalis Records. Η πρώτη κυκλοφορία ήταν ο δίσκος που προανέφερα. Παρ' όλα αυτά, ο δίσκος αυτός είχε πολύ μέτρες κριτικές και σε σύγκριση με προγενέστερους δίσκους σε άλλη φωνογραφική εταιρεία δεν είχε και τόσο πολύ επιτυχία. Το Against the Grain βραβεύθηκε ως ασημένιος δίσκος από την British Phonographic Industry στις 31 Οκτωβρίου του 1975 και έγινε χρυσό στις 25 Φεβρουαρίου του 2005, 30 χρόνια μετά. Αφήνουμε τον Rory Gallagher και περνάμε σε ένα γκρουπ με το όνομα Journey. Κιθαρίστας για την περίοδο του 1981 ήταν ο Lil Sean. Θα τους ακούσουμε μέσα από το άλμπουμ τους Escape που κυκλοφόρησε στα 1981 στο τραγούδι Don't Stop Believing. Οι σημερινές μουσικές επιλογές της εκπομπής έχουν να κάνουν με classic rock και συγκεκριμένα με κιθαρίστες θρύλους.

Συντονισμένοι με το Radio Bird, το σταθμό που πετάκε και λαϊδά σε όλο τον κόσμο, ακούτε την εκπομπή «Ας αφήσουμε τα πει καλύτερα η μουσική». Στο μικρόφωνο και στην παρουσίαση, ο Ανέσης Χατζιαντωνίου από το Περιστέρι, που την επιμελείται και την παρουσιάζει κάθε μέρα από τις 6 ως 7 το απόγευμα, εκτός από τις Τετάρτες, και σε επανάληψη το Σαββατοκυριακό την ίδια ώρα. Ακούσαμε του Journey, ένα αμερικάνικο rock συγκρότημα που φτιάχτηκε στο Σαν Φραντζίσκο το 1973 και γνώρισε μεγάλη επιτυχία στα τέλη της δεκαετίας του 70 και στις αρχές της δεκαετίας του 80. Τους ακούσαμε στο τραγούδι τους που έχει τίτλο Don't Stop Believing του 1981 μέσα από το άλμπουμ τους Escape. Την περίοδο εκείνη, κιθαρίστας του group ήταν ο Neil Sean. Το άλμπουμ Escape ήταν το 8ο στούντιο άλμπουμ τους που είχε φτάσει στο αμερικάνικο Billboard 200 στο νούμερο 1 και έβγαλε 4 hit τραγούδια στο Billboard Hot 100 το singles. Ένα από αυτά ήταν και το κομμάτι που ακούσαμε. Το άλμπουμ έγινε 9 φορές πλατινένιο και το 2021, φέτος δηλαδή, έγινε και διαμαντένιο. Αφήνουμε τους Journey από τα 1981 και πάμε λίγο πίσω στα 1978 για να ακούσουμε τους Real Speedwagon. Μια μπάντα, αμερικάνικη μπάντα, από το St. Paint του Illinois που φτιάχτηκε στα 1967. Στα 1978 κυκλοφόρησαν το άλμπουμ You Can Tune a Piano, But You Can't Tune a Fish. Κιθαρίστας στο δίσκο αυτό, ο Gary Richards. Θα τους ακούσουμε στο τραγούδι Roll With Changes.

Μέσα από το 7ο στούντιο άλμπουμ το Rio Speedwagon, You Can Tune a Piano But You Can't Tune a Fish, ακούσαμε το τραγούδι Roll With Changes με κιθαρίστα τον Gary Richards, που κυκλοφόρησε στα 1978. Άλμπουμ το οποίο ήταν το πρώτο άλμπουμ το Rio Speedwagon που μπήκε στο Top 40, φτάνοντας στο νούμερο 29. Πούλησε πάνω από 2 εκατομμύρια αντίτυπα στην Αμερική και έγινε και 2 φορές πλατινένιο. Αυτά για τους Rio Speedwagon. Συνεχίζουμε τώρα με έναν άλλο θρύλο της κιθάρας, τον George Thorogood, μαζί με τους Destroyers. Θα τον ακούσουμε από τα 1982 και μέσα από το άλμπουμ του με τίτλο Bad to the Bone στο ομότιτλο τραγούδι. Μην ξεχνάτε τα www.radiobird.gr που είναι η ηλεκτρονική διεύθυνση της σελίδας του σταθμού μας, του Radio Bird, του σταθμού που πετάει και κελαϊδά σε όλο τον κόσμο.

0: ας αφήσουμε να τα πει καλύτερα η μουσική. Μια εκπομπή που επιμελείται και παρουσιάζει ο Ανέσης Χατζηαντωνίου κάθε Δευτέρα, Τρίτη, Πέμπτη και Παρασκευή από τις 6 στις 7 το απόγευμα και σε επανάληψη το Σαββατοκύριακο την ίδια ώρα. Αποκλειστικά και μόνο στο Radio Bird, στο σταθμό που κελαϊδάει σε όλο τον κόσμο.
1: Πλησιάζοντας επέτειο.
0: Και με τον John Thorogood και τους Destroyers κλείσαμε το πρώτο μισάωρο της εκπομπής. Ο George Thorogood, ένας μουσικός, κιθαρίστας, τραγουδιστής και τραγουδοποιός. Ο ήχος του, υψηλής ενέργειας boogie blues, έγινε η βάση για τον rock ραδιοφωνικό σταθμό της δεκαετίας του 80, με επιτυχίες όπως τα original τραγούδια του Bad to the Bone και I Drink Alone. Με την μπάντα του, τους Destroyers, ο Thorogood κυκλοφόρησε πάνω από 20 albums, από τα οποία τα 2 έγιναν πλατινένια και τα 6 έχουν γίνει χρυσά. Έχει πουλήσει πάνω από 15 εκατομμύρια albums παγκοσμίως. Το album του, Bad to the Bone, που οποίο ακούσαμε το μότιτλο τραγούδι, ήταν το 5ο studio album τους. Πάμε τώρα να ξεκινήσουμε το δεύτερο μέρος της εκπομπής με μια Ιρλανδέζικη rock μπάντα που δημιουργήθηκε το 1969 στο Δουβλίνο. Πρόκειται για τους Thin Lizzy, τους οποίους θα τους ακούσουμε από τα 1972, όταν οι Thin Lizzy διασκευάζουν το παραδοσιακό Ιρλανδέζικο τραγούδι Whiskey in the Jar και το κυκλοφόρησαν σε ένα 7 inch 45. Πάμε να τα ακούσουμε.

Μέσα σε μια ώρα πόσους κιθαρίστες θρύλους μπορείς να χωρέσεις. Τέλος πάντων, ακούσαμε τους Θηλυλίζη και το τραγούδι Whiskey in the Jar, που ήταν μια διασκευή που έκανε σε ένα παραδοσιακό ιρλανδέζικο τραγούδι. Το τραγούδι αυτό το κυκλοφόρησαν σε ένα 7-inch 45 το 1972 και δεν είχε μπει ποτέ σε κανένα άλμπουμ τους πέρα από μια συλλογή που κυκλοφόρησε στα 1986 με τον τίτλο Remembering Part 1. Ήταν η πρώτη συλλογή από τα χρόνια του κιθαρίστα τους Eric Bell. Το τραγούδι αυτό είχε γίνει γνωστό από το συγκρότημα The Dubliners μέσα από το άλμπουμ τους More of the Hard Stuff του 1967. Το τραγούδι αυτό το έχουν διασκευάσει και οι Metallica. Συνεχίζουμε την εκπομπή με έναν άλλον κιθαρίστα θρύλο, τον Johnny Winter και τους Ent. Θα τον ακούσουμε από τα 1970 μέσα από το άλμπουμ με τίτλο Johnny Winter Ent στο τραγούδι Rock and Roll Hoochie Coo.

0: Ακούτε Radio Bird και λαϊδάει σε όλο τον κόσμο.
1: Το τραγούδι που μόλις ακούσαμε, το Rock and Roll Χουτσικού, είναι ένα ροκ τραγούδι του Rick Derringer που ηχογραφήθηκε για πρώτη φορά στα 1970 από τους Johnny Winter and το συγκρότημα του Johnny Winter, του οποίου ήταν μέλος και ο Derringer. Το 1973 ο Derringer ηχογράφησε μια solo έκδοση και έγινε ο μόνος κορυφαίος στο Top 40 ως solo καλλιτέχνης, και επίσης το τραγούδι αυτό έφτασε στο Billboard Hot 100 στα νούμερο 22. Και ο Winter και ο Derringer έχουν ηχογραφήσει πολλές ζωντανές εκδόσεις του τραγουδίου αυτού, και αρκετοί πολλοί άλλοι καλλιτέχνες το έχουν ηχογραφήσει σε διασκευές. Και μετά τους Johnny Winter and τον Johnny Winter και τον Rick Derringer ακολουθεί ένας άλλος μεγάλος Αμερικανός τραγουδιστής, κιθαρίστας και τραγουδοποιός με καριέρα που ξεπερνά τα 40 χρόνια, ο Joe Walsh, ο οποίος ήταν μέλος σε 5 επιτυχημένα συγκροτήματα, τους James Gang, τους Barnstorm, τους Inkles, τους Party Boys και Ringo Starr and His All Star Band. Θα τον ακούσουμε στο τραγούδι Over and Over από τα 1978 και μέσα από το άλμπουμ του με τίτλο But Seriously Folks. Οι δύο καλύτερες εκπομπές της εβδομάδας παίζουν σε επανάληψη το Σαββατοκύριακο από τις 6 ως 7 το απόγευμα.

Συντονισμένοι με το Radio Bird, το σταθμό που πετά και κραϊδά σε όλο τον κόσμο, ακούτε την εκπομπή «Ας αφήσουμε να τα πει καλύτερα» η μουσική. Είμαι ο Ανέστης Χατζιαντωνίου από το Περιστέρι, που την επιμέλουμε και την παρουσιάζω κάθε μέρα από τις 6 ως 7 το απόγευμα, εκτός από τις Τετάρτες, και σε επανάληψη το Σαββατοκύριακο την ίδια ώρα, 6 με 7 το απόγευμα. Οι σημερινές επιλογές των μουσικών έχουν να κάνουν με classic rock και συγκεκριμένα classic rock τραγούδια από κιθαρίστες θρύλους, είτε για τις συνθέσεις τους, είτε για τα όμορφα riffs τους, είτε για τα σόλα τους. Ακούσαμε τον Johnny Walsh στο τραγούδι του Over and Over από τα 1978 και μέσα από το τέταρτο στούντιο άλμπουμ του But Seriously Folks. Το άλμπουμ αυτό παρουσιάζει επίσης και τα τέσσερα μέλη των Nils, τα οποία ο Walsh τα είχε ενώσει 2 χρόνια πριν, το 1976. Αφήνοντας τον Joe Walsh, συνεχίζουμε με ένα group με το όνομα Faces, ένα αγγλικό rock συγκρότημα που σχηματίστηκε στα 1969 από τα μέλη των Small Faces, αφού ο τραγουδιστής και κιθαρίστας τους Steve Marriott έφυγε από αυτή την μπάντα για να φτιάξει τους Humble Pie. Οι υπόλοιποι των Small Faces, ο Ian McCallan στα πλήκτρα, ο Ronnie Lake στο μπάσο και στα φωνητικά, ο Kenny Jones στα drums, ενώθηκαν με τους Ronnie Wood στην κιθάρα και τον Roland Stewart στα φωνητικά, που οι δύο αυτοί ήταν μέλη του Jeff Beck Group, και η νέα αυτή σύνδεση ονομάστηκε σε Faces. Το μίκρινα λιγάκι. Πάμε λοιπόν να ακούσουμε το τραγούδι από τους Faces με τίτλο Memphis Chuck Berry και μέσα από το άλμπουμ τους I'm Not As Good As A Week, του A Blind Horse, που κυκλοφόρησε στα 1971. Το τραγούδι αυτό παρέλειψα να πω, το είπα μαζί με τον τίτλο. Είναι ένα τραγούδι του Jack Berry που το κάνουν διασκευή οι Faces.

από το άλμπουμ που συμπεριλήφθηκε στο βιβλίο 1001 άλμπουμ που πρέπει να ακούσετε πριν πεθάνετε, με τίτλο «An old is a good as a whip to a blind horse». Ακούσαμε τη διασκευή του τραγουδιού του Jack Berry «Memphis» που κυκλοφόρησε στα 1971. Επίσης ήταν και το δεύτερο άλμπουμ για αυτή τη χρονιά. Αφήνουμε τους Faces και περνάμε στο τελευταίο γκρουπ της εκπομπής, που είναι η Motley Hoople, μια βρετανική rock μπάντα που δραστηριοποιήθηκε από τα 1969 έως τα 1974 με περιστασιακές ανασυντάξεις από το 2000 και μετά. Κλασική εποχή ήταν τα μέλη τους με τον Ian Hunter στην κιθάρα. Γι' αυτό και επιλέχθηκε, γιατί ο Ian Hunter ήταν και αυτός ένας θρύλος της κιθάρας. Επίσης είναι περισσότερο γνωστή η μπάντα αυτή για το τραγούδι που μόλις θα ακούσουμε και που γράφτηκε για αυτούς από τον David Bowie και εμφανίστηκε αρχικά ως single το 1972 και μετά στο πέμπτο τους άλμπουμ με το ίδιο όνομα. Και με αυτό το τραγούδι σας αποχαιρετήσω όλους εσάς τους φίλους και τις φίλες του σταθμού, του Radio Bird, του σταθμού που πετάει και κεραϊδά σε όλο τον κόσμο, και τους γνωστούς και άγνωστους ακροατές της εκπομπής «Ας αφήσουμε να τα πει καλύτερα η μουσική». Ευχαριστώ λοιπόν όλους εσάς που για ακόμη μια φορά κάθισατε μαζί με μένα να ακούσετε τις μουσικές επιλογές που είχα για σήμερα, μουσικές επιλογές classic rock και συγκεκριμένα με θρύλους κιθαρίστες. Ευχαριστώ λοιπόν όλους εσάς, καλή συνέχεια σε όλη τι και αν κάνετε, να είστε όλοι καλά, να προσέχετε εσείς και οι γύρω σας και να προσέχετε και τους γύρω σας. Ανανεώνουμε το ραντεβού μας για το επόμενο ζωντανό πρόγραμμα που θα είναι για τις 6 ώρα το απόγευμα εκτός από την Τετάρτη, και εύχομαι σε όλους εμάς καλές ακροάσεις και σε όλους τους παραγωγούς που συνεχίζουν μετά από εμένα καλές εκπομπές γενικώς. Γεια σας και καλή αντάμωση.

Είσαι στην παραλία, είσαι στο βουνό, ξέμεινε στο γραφείο αυτό το καλοκαίρι. Όπου και να είσαι, συντονίσου στο Radio Bird και θα περάσεις ακόμα καλύτερα. www.radiobird.gr 24 ώρες κάθε μέρα.

0: Τι τρέχει! Έγινε κατολίσθηση και πέσε κάνας βράχος!
1: Βράχος είναι και κιλά. Μία εκπομπή που επιμελείται και παρουσιάζει ο Αλφανή 205. Κάθε Τρίτη και Τετάρτη 7 με 8 το βράδυ.

μαύρα πουλιά που κάνουν τραμπάλα στις ταράτσες σε τιμόροπων σπιτιών. Εξάρχεια, πατήσια, μεταξουργείο μετς. Κάνουν ό,τι λάχη, πλασιέ τσελεμετέδων και κυκλοπαιδιών. Φτιάχνουν δρόμους, κενώνουν ερήμους. Διερμηνεί σε καμπαρέτη σύνομους, επαγγελματίες επαναστάτες. Παλιά τους τρίμωξαν και τα κατέβασαν. Τώρα παίρνουν κάποια και ενόπνευμα να κοιμηθούν. Αλλά βλέπουν όνειρα και δεν κοιμούνται.

Εμένα οι φίλες μου είναι σύρματα τεντωμένα στις ταράτσες παλιών σπιτιών. Εξάρχεια, Βικτόρια, κουκάκι Γκίζι. Πάνω τους έχετε καρφώσει εκατομμύρια σιδερένια μανταλάκια. Τις ενοχές σας, αποφάσεις συνεδρίων, δανεικά κοστούμια, σημάδια από κάφτρες, περίεργες ημικρανίες, απειλητικές σιωπές. Κολπίτιδες, ερωτεύονται ομοφυλόφιλους, τριχομονάδες, καθυστέρηση, το τηλέφωνο, σπασμένα γυαλιά.

κουνώ τη λάχη. Όλο ταξιδεύουν οι φίλοι μου. Γιατί δεν τους αφήσατε σπιθαμί για σπιθαμί. Όλοι οι φίλοι μου ζωγραφίζουν με μαύρο χρώμα. Γιατί τους ρημάξατε το κόκκινο. Γράφουν σε συνθηματική γλώσσα. Γιατί η δική σας μόνο για γλύψιμο κάνει. Οι φίλοι μου είναι μαύρα πουλιά.

πλατεία μιας επαρχίας το πλήθος κοίταγε ενθουσιασμένο. Ένα γορίλα που κάτι τσιγκάνει τον είχαν φέρει φυλακισμένο. Δίχως εσχήνη και σεβασμό οι γεροντοκόρες του χωριού παίζαν ανέστητα με το ζώο.

μεγάλο κλουβί που εγκλειστιζούσε η κακόμοιρη φύση. Από το μανίκι δεν ξέρω γιατί, ίσως να το είχαν άσχημα κλείσει. Το τέρας βγαίνοντας έξω από εκεί, σκέφτηκε σήμερα θα το αναλάβω. Μίλουσε για την παρθενιά του, που χρόνια τώρα τον είχε σκλάβει.

Πλέξε προσοχή. Του γορίλα του έχει σαλέψει. Δεν έχει δει ποτέ του μαϊμού. Γι' αυτό μπορεί να τα μπερδέψει. Απ' τους παρόντες τότε ο καθής σπέφτει τα νότα του να προφυλάξει. Οι γεροντοκόρες απέδειξαν πως άλλο ιδέα.

έχει ένα τέντρομο στο δρόμο. Μα ένας ψύχρεμος δικαστής και μια γιαγιά δεν είχαν λόγο. Κι αφού οι υπόλοιποι την είχαν κάνει, το θηρίο πάτησε γκάζι. Τη γριούλα και το δικαστή με τέσσερις πίδους τους αρπάζει. Προσοχή στο γορί! Αχ, αναστέναξη γιαγιά, να πάρει εμένα είναι απίθανο μάλλον. Θα ήταν τελείως παράξενο και δεν θα το ευχόμουν εκτός των άλλων. Να με μπερδέψει με μια μαϊμού, υποδικαστής ενοχλημένος. Είναι αδύνατον εντελώς, στο τέλος βγήκε γελασμένος.

Απαξιώντας λοιπόν τη γιαγιά, το δικαστή σφίγγει με πάθος και προς τους θάμνους το τραβά. Ενώ αυτός του φώναζε, κάνεις λάθος. Τι ακριβώς συνέβη εκεί πίσω, αδυνατό να αναφέρω εκτενώς. Μα μ' είχε το θέαμα συνεπάρει, της φρίγος τη ένταση, τη ρυθμός.

δράμα. Στρίγγλιζε κλαίγοντας ο δικαστής. Στα διαλύματα φώναζε μάνα σαν το φουκάρα που χθες καταδίκασε για ληστεία και για κοινό παραδειγματισμό.

Κάλες με το γάτο σου το Τούρκο. Ο Τούρκος να πηδάει στα σκαλιά.

πεις πως σου έλειψα πολύ. Μου στέλνεις χαρτινό φιλί. Το χρόνο σου μετράς για το πτυχί. Το γράμμα μου σου φάνηκε αστείο.

αγκάθια λένε ναι, στους απ' έξω λένε ναι, στους εντάξει λένε ναι. Όχι λέμε στις κότες, όχι και στους ενέρωτους. Όχι λέμε στις κότες, όχι στους κυριλές. Στους δικούς μας λένε ναι, και στους ίδιους λένε ναι.

στους φαντάρους λέμε ναι, και στους γύφτους λέμε ναι, στους μαλλιάδες λέμε ναι, στους ροκάδες λέμε ναι, στα μαγκάκια λέμε ναι, στα πρεζάκια λέμε ναι. Όχι λέμε στην πρέζα, όχι αρτισί, όχι λέμε στην πρέζα, όχι.

στα ουίσκια λέμε ναι, στα τσιγάρα λέμε ναι. Όχι στην ηρωίνη, όχι σ' αυτό το διάολο, όχι στην κοκαίνη.

στα κοκτέιλς λέμε ναι, και στα κόμιξ λέμε ναι, στις μπανάνες λέμε ναι, στις κουκλάρες λέμε ναι, στις πισίνες λέμε ναι, στις αιώρες λέμε ναι. Όχι, δεν είναι στους μπλάκες, όχι.

παιδάκια, ψάξτε να βρείτε μπαταρίες τώρα. Αλκαλικές.

0: μάσκες μες στα μαύρα ούδη.
1: Λένε πως στη χώρα μου εκτιμάνε τη ζωή και επιλέγει ο καθένας μας το πώς θα σκοτωθεί. Περιμένοντας το πει τη σύνταξή του να μπει σε ένα γρήγορο αμάξι πάνω σε άσφαλτο υγρή. Καλά τα γυράτια, ωραία και τα αυτοκίνητα. Μα πιο πολλοί μου φίλοι λένε
2: δεν μας κάνει τίποτα.
1: Ξέρουνε καλά στην εμπειρία αυτή. Δεν είναι θέμα πως πεθαίνει κάποιος άλλα πως ζει. Οι άνθρωποι γερνάν, φεύγουνε με τα χρόνια. Μένουν εκεί τις φωτογραφίες, πασχημένουν σαλόνια. Τα ανοιχτόδια πλάσματα μου ζουνε αιώνια. Νευρικά τιμόνια, λερωμένα πνευμόνια.

0: Ακούτε Radio Bird και λαϊδάει σε όλο τον κόσμο.
1: Splish splash, I was taking a bath.
2: Είσαι στην παραλία, είσαι στο βουνό, ξέμεινε στο γραφείο αυτό το καλοκαίρι. Όπου και να είσαι, συντονίσου στο Radio Bird και θα περάσεις ακόμα καλύτερα. www.radiobird.gr 24 ώρες κάθε μέρα διαλεκτή μουσική.

Ρητές του καλοκαιριού με μουσικές και τραγούδια. Οι μουσικές και τραγούδια του καλοκαιριού τις Τρίτες. Οι ιστορίες που δεν συνέβησαν κοντά σας σε έναν κύκλο από κοχύλια. Στο www.radiobird.gr τα βραδάκια της Τρίτης στις 8 η Ευρυδίκη Γεωργοπούλου επιλέγει μουσικές και τραγούδια που ταξιδεύουν πάνω σε αχιβάδες, πορφύρες και πεταλίδες, πάνω σε κοράλια, αχινούς και αστερίες.

Οι ιστορίες που δεν συνέβησαν κοντά σας σε έναν κύκλο από κοχύλια. Μουσικές και τραγούδια που ταξιδεύουν πάνω σε αχιβάδες, πορφύρες και πεταλίδες. Πάνω σε κοράλια, αχινούς και αστερίες.

Οι ιστορίες που δεν συνέβησαν κοντά σας σε έναν κύκλο από κοχύλια. Μουσικές και τραγούδια που ταξιδεύουν πάνω σε αχιβάδες, πορφύρες και πεταλίδες. Πάνω σε κοράλια, αχινούς και αστερίες.

0: Ακούτε Radio Bird και λαϊδάει σε όλο τον κόσμο.
1: Η εκπομπή που ακολουθεί ακούγεται σε επανάληψη. Καλησπέρα σας ραδιοπούλια μου και καλώς ήρθατε. Μποστάνη του Γρηγόρη εδώ στο Radio Bird, όπως κάθε τρίτη βραδάκι. Αύγουστος επιτέλους, καλοκαιράκι όπως είπαμε. Ελπίζω να είσαστε όλοι σε διακοπές, να ευχαριστιέστε τον ήλιο, τη θάλασσα, τις διακοπές και τους ανθρώπους που αγαπάτε γύρω σας. Εγώ όλο να σας κρατήσω συντροφιά για καμιά ωρίτσα περίπου και να ξεκινήσουμε με την Αβαλή. Δεν ξέρω αν λέω το όνομά της σωστά, γράφεται με AWA, οπότε ό,τι μπορείτε, ό,τι καταλαβαίνετε κι εσείς. Η Αβαλή λοιπόν είναι μια Γαλλίδα με ρίζες από τη Σενεγάλη, ζει στην Ιταλία. Τραγουδίστρια, γράφει μόνη της μουσική, είναι και ηθοποιός και θα την ακούσουμε σε ένα χαρακτηριστικό κομματάκι της, λίγο τζαζίστικο. Καλώς ήρθατε, καλή ακρόαση.

Αυτή ήταν η Άβαλη με την όμορφη φωνούλα της από την Γαλλία, Σενεγαλέζα, δεν πειράζει, Γαλλία. Το επόμενο φιντανάκι μας, είναι Έλληνας, είναι ο Γιώργος Μπρατάνης, είναι πιο γνωστός με το ψευδόνυμο το καλλιτεχνικό του, το Καγετάνο. Έχει γράψει μουσικές για ταινίες, για σειρές στην τηλεόραση, για διαφημίσεις. Έχει καταξιωθεί στον διεθνή χώρο. Εδώ θα τον ακούσουμε από ένα κομμάτι του με την Βάλια Σομαράκη, μία τραγουδίστρια της οποίας τα υπόλοιπα στοιχεία είναι σχετικά γνωστά, δεν μπόρεσα να βρω πολλά πράγματα για αυτήν. Έχει ωραία φωνούλα όμως. Το επώνυμο σημαίνει ότι είναι κριτικοπούλα. Και αν σας αρέσει αυτό που ακούτε, ο Μπρατάνης, ο Καγετάνο, είναι στην Ελλάδα και κάνει συναυλίες. Ψάξτε, βρέστε τον. Σήμερα θα τραγουδήσει κάπου στην Χαλκιδική, στην Αμουλιανή. Και την επόμενη εβδομάδα νομίζω είναι στην Αθήνα. Καγετάνο λοιπόν.

Καλοκαιρινό easy listening λοιπόν με τον Καγετάνο και την Βάλια Σωμαράκη, και λέω να συνεχίσουμε στο ίδιο μοτίβο, στο ίδιο περιβάλλον, στους ίδιους ρυθμούς. Το επόμενο φιντανάκι μας είναι η αγαπημένη μας από το Μαρόκο, η Χίντι Ζαχρά.

Αυτή ήταν η αγαπημένη μας η Χίντι Ζάχρα από το Μαρόκο και θα παραμείνουμε στην περιοχή της Μεσογείου αφού από το Ισραήλ μας έρχονται δύο καλλιτέχνες. Μια τραγουδίστρια, η Ίριτ Ντέκελ, η οποία κάποια στιγμή το 10-11-12 συνάντησε τον μεγαλύτερο παραγωγό, μουσικό παραγωγό του Ισραήλ, τον Ελντάτ Ζίτριν, και αποτέλεσμα της συνεργασίας τους ήταν ένας δίσκος Last of Songs, όπου είναι covers της, με κομμάτια jazz της, του πρώτου μισού του 20ου αιώνα. Εδώ θα ακούσουμε το No More Blues του, από το original του Quincy Jones. Ίριτ Ντέκελ και Ελντάτ Ζίτριν από το Ισραήλ.

Αυτή ήταν η Ιρίτ Ντέκελ που μόλις ακούσαμε από το Ισραήλ. Και αυτός που μας έρχεται είναι και Σενεγαλέζος, όπως η Αβαλή, η τραγουδίστρια που ακούσαμε στο πρώτο κομμάτι της εκπομπής. Είναι πολύ πιο γνωστός όμως αυτός που μας έρχεται. Ο Youssou N'Dour είναι τραγουδιστής, συνθέτης, μουσικός, ηθοποιός, businessman και πολιτικός. Έχει διατελέσει υπουργός τουρισμού της Σενεγάλης. Εδώ θα τον ακούσουμε από το Bump Up του 2010. Youssou N'Dour.

Ήσουν τουρ σε Σενεγάλη, Αφρική και ρυθμός φυσικά. Και από εκεί να περάσουμε στην Ιταλία. Βινίσιο Καποσέλα στο Κεκοσέλα Μουρ.

Και κάπως έτσι φτάσαμε περίπου στα μισά της εκπομπής. Είμαστε στο Μποστάνι του Γρηγόρη, στο Radio Bird, και θα συνεχίσουμε με ένα ντουο, τον Roswell Rudd, ένας Αμερικάνος τρομπονίστας, εδώ θα τον ακούσουμε μαζί με τον Toumani Diabaté. Ο Toumani Diabaté, ένας μουσικός από το Μάλι, πέθανε πρόσφατα, πριν από καμιά δύο εβδομάδες, και ήταν μια ευκαιρία να ξαναθυμηθούμε τη μουσική του. Έπαιζε το κόρα, το κλασικό όργανο της Δυτικής Αφρικής, μια άρπα με 21 χορδές. Εδώ θα τον ακούσουμε στο Μπαμάκο. Μπαμάκο είναι και το όνομα της πρωτεύουσας του Μάλι, από το άλμπουμ Mali Cool του 2002, με το Roswell Rudd, του Toumani Diabaté. Καλά να είσαι εκεί που είσαι.

Να είσαι καλά, του μάμι διαβάτε. Να είσαι καλά εκεί που είσαι. Ευχαριστούμε για τις μουσικές σου. Το επόμενο κομματάκι μας είναι ελληνικό. Θα το ακούσουμε από τη φωνή της Μαρίας Αναματερού. Είναι μέσα από ένα δίσκο του 2013. Είναι η πρώτη δισκογραφική δουλειά του Ηλία Ζούτσος. Σημείο λέγεται ο δίσκος. Και σε αυτό συμμετέχουν ο Γιάννης Ξυλούρης, ο Ρος Ντέιλι, ο Γιώργος Ξυλούρης και η Μαρία Μετέρου. Απολαύστε τους.

Αυτή που μόλις ακούσαμε ήταν η Μαρία Αναματηρού, την αγαπάω τη φωνή αυτής της κοπέλας. Και αυτός που μας έρχεται είναι ένας μουσικός από το Los Angeles, ηλεκτρονική μουσική, παίζει ατμοσφαιρική μουσική. Χαλαρώστε, πάρτε ένα ποτάκι, χαλαρώστε και ακούστε. Σαρίφ με το κομμάτι του Σιράζ από το 2004.

Ωραία, και τώρα που χαλαρώσαμε με τον Σαρίφ και το σειράζ του, έχετε ενέργεια να σηκωθείτε λιγάκι. Να ακούσουμε λίγο gypsy jazz από το Σαμάρα Μπαλούφ, ένα gypsy jazz συγκρότημα του Φρανσουά Πετί από τη

Πανηγύρισα μαραμπαλούφι Γάλλη και από εκεί να πάμε σε κάτι πιο χαλαρό, να πάμε στον Nick Waterhouse, ένας Αμερικάνος τραγουδιστής, συνθέτης στο blues soul, στην blues soul folk παράδοση. Nick Waterhouse, το Medicine από το 2021.

Και από τα rhythm and blues, τη jazz για τη soul του Nick Waterhouse, ας πάμε σε λίγο πιο reggae καταστάσεις, reggae funky soul. Να ακούσουμε τον Musta Largo. Musta Largo είναι ένας Γάλλος από το Μαρόκο, Musta Largo. Εδώ θα τον ακούσουμε στο Μόλτα Τιμπονόμπα 2000. Musta Largo.

Με αυτά και με αυτά και με το Μούστα Λάργο φτάσαμε σχεδόν στο πρώτο λεπτό κομμάτι της εκπομπής που μας έρχεται από την Αγγλία, από τους The Limp Twins. Οι The Limp Twins είναι αποτελούνται από τον Russell Porter, ίσως να μην είναι πιο ακουστά, αλλά τον άλλον, το άλλο κομμάτι του ζευγαριού, τον έχουμε ακουστά, είναι ο Will Holland. Είναι αυτός το ψευδόνυμο το οποίο το ξέρουμε καλύτερα, είναι ο Quantic. Εδώ θα τους ακούσουμε στο Sunday Driver από το 2003.

Και κάπως έτσι με τους Limp Twins και τον Will Holland φτάσαμε σχεδόν στα 58 λεπτά. Θα σας αφήσω, θα σας πω χίλια ευχαριστώ για την ακρόαση, για την παρέα, για τα μηνύματα. Να είστε καλά, να περνάτε καλά, να χαρείτε τον Αύγουστο, τα μπάνια, τις παραλίες, τις παρέες, τη θάλασσα, τον ήλιο. Να προσέχετε και να αγαπάτε τον εαυτό σας και τους γύρω σας. Ήταν το Μποστάνι το Γρηγόρη, είναι το Radio Bird. Καλό βράδυ!

0: Καλησπέρα, ραδιοπούλια.
1: Καλησπέρα, πουλάκια.
0: Είμαστε εδώ και αυτή την Τρίτη, 3 Μαρτίου. Μπήκε και ο Μάρτης, καλό σας μήνα.
1: Καλό μήνα.
0: Βέβαια, ήρθε η Άνοιξη.
1: Μαρτάκι δεν βάλαμε, Αναστασία.
0: Όχι, δεν έχουμε βάλει ακόμα. Και θα μας κάψει ο ήλιος. Στο μικρόφωνο, όπως κάθε εβδομάδα, εδώ στο Radio Bird, η Νάνση Μπαλάφα.
1: Και σε μια guest εμφάνιση η Αναστασία Τόνια.
0: Ευχαριστώ.
1: Καλώ, καλώς ήρθατε.
0: Σήμερα έχουμε μια ιδιαίτερη εκπομπή και πολύ όμορφη, γεμάτη δύναμη, ταλέντο, υπέροχες γυναικείες παρουσίες και υπέροχες φωνές.
1: Φουλ ερωτικές,
0: περισσότερες. Και νομίζω ότι καταλάβατε και από την έναρξη της εκπομπής τι έχει να γίνει σήμερα.
1: Θα πονέσουμε πολύ απόψε.
0: Ναι. Αλλά με την καλή έννοια.
1: Ναι,
0: με την καλή έννοια. Γιατί οι κυρίες αυτές είναι τώρα διαμάντια. Μία
1: ένα
0: και
1: ένα.
0: Μία.
1: Mm-hmm.
0: Πώς ξεκινήσαμε, Νανσούλα?
1: Ξεκινήσαμε με Τίνα Τάρνερ, προφανώς.
0: Προφανώς.
1: Proud Mary. Και είναι μια επιλογή, για μαντέψτε, δεν θα το βρείτε, της Αναστασίας.
0: Ναι, κυρίες και κύριοι, κάναμε τη διαφορά.
1: Καλά, εντάξει, και ντύσαμε πάλι. Λοιπόν, και τώρα, κάντε κουράγιο, γιατί έχω να σας διαβάσω ένα κατεβατό για την Τίνα.
0: Είναι πολλά.
1: Είναι πολλά, αλλά τι να κόψεις τώρα από τη ζωή της.
0: Δεν κόβεις.
1: Γεια σου, Φίμπη.
0: Και γι' αυτό και ξεκινήσαμε και με αυτήν, έτσι.
1: Βέβαια. Λοιπόν, η Τίνα Τάρνερ θεωρείται σύμβολο επιβίωσης και αυτοδιάθεσης. Η ζωή της, πέρα από κάθε δημόσια επιτυχία, αποτελεί παράδειγμα ανθρώπου που βίωσε εγκατάλειψη, βία, απώλεια και ασθένεια. Αλλά κατάφερε να επαναπροσδιορίσει τον εαυτό του και να ζήσει με αξιοπρέπεια και δύναμη. Παντρεύτηκε τον Ικ Τάρνερ,
0: τρομάρα του,
1: το χάλι του το μαύρο, σχέση βαθιά κακοποιητική με σωματική και ψυχολογική βία για πολλά χρόνια. Η απόφασή της να φύγει από το γάμο αυτό το 1976 θεωρείται πράξη τεράστιου θάρρους, ιδιαίτερα για την εποχή. Αργότερα μίλησε δημόσια για την κακοποίηση, συμβάλλοντας στην ευαισθητοποίηση γύρω από την ενδοοικογενειακή βία. Πόσους λόγους για να αγαπάς την Τίνα πια?
0: Πόσους?
1: Καρδούλες, ρε την Άρα.
0: Ρε την Άρα, τι έκανες, τι άφησες πίσω σου? Δηλαδή πραγματικά πόσο σπουδαία προσωπικότητα καταρχάς. Και κατ' επέκταση και πόσο σπουδαία καλλιτέχνης, η οποία έχει, τι να πρωτοπούμε τώρα, τι έχει τώρα κάνει η τύπισσα. Έχει κερδίσει 12 βραβεία Grammy στην καριέρα της.
1: Αμάν.
0: 3 βραβεία Grammy Hall of Fame και ένα βραβείο Grammy Lifetime Achievement. Είναι η μόνη γυναίκα καλλιτέχνης που έχει λάβει συνεχόμενες υποψηφιότητες στα βραβεία Grammy στις κατηγορίες Pop, Rock και R&B. Πούμε, δηλαδή θα χρειαστούμε μια ολόκληρη εκπομπή τώρα για να πούμε για την Τίνα.
1: Θα κάνουμε αφιέρωμα Τίνα.
0: Θα κάνουμε αφιέρωμα Τίνα, νομίζω ότι της αξίζει.
1: Ναι.
0: Πραγματικά. Δεν θα πω άλλα. Θα συνεχίσουμε με μια άλλη υπέροχη προσωπικότητα και υπέροχη και χαρακτηριστική φωνή.
1: Η φωνή της Grace Slick.
0: Ακριβώς.
1: Θα ακούσουμε White Rabbit από Jefferson Airplane. 1939. Σικάγο.
0: Γεννήθηκε το κορίτσι στο, ναι, Σικάγο, μάλιστα.
1: Κάτω εικόνα.
0: Ναι.
1: Τι ωραίες εποχές. Και τι ωραία ρούχα.
0: Α, καλά τώρα.
1: Σπούδασε τέχνη και σχεδιασμό. Εργάστηκε ως μοντέλο και αργότερα ασχολήθηκε με τη μουσική. Προσωπικότητα ανεξάρτητη, προκλητική και δεν φοβόταν να εκφράζει πολιτικές απόψεις. Ήταν στενά συνδεδεμένη με το Woodstock, το αντιπολεμικό κίνημα και Summer of Love, το καλοκαίρι της αγάπης.
0: Ναι, το κορίτσι αυτό. Ήταν μία από τις πρώτες ισχυρές γυναικείες παρουσίες στη ροκ, καταρχάς να το πούμε, γιατί μιλάμε για 1964, ξέρω εγώ, 65, πότε βγήκε αυτό το τραγούδι. Φαντάσου τώρα. Είναι σύμβολο της ψυχεδελικής εποχής και έχει πει χαρακτηριστικά ότι επειδή έχει αποχωρήσει τώρα αυτή φυσικά από την... Και μάλιστα αποχώρησε στη δεκαετία του 90 και ασχολήθηκε με τη ζωγραφική. Και έχει πει χαρακτηριστικά ότι όλοι οι rockers άνω των 50 φαίνονται γελοί πάνω στη σκηνή.
1: Θεά.
0: Το White Rabbit που θα ακούσουμε τώρα έγινε σύμβολο της αντικουλτούρας των 60's.
1: Fuck yeah.
0: Πάμε να το ακούσουμε και να το απολαύσουμε.

0: Και τώρα που φτιαχτήκαμε έναν σούλα, πού θα πάμε?
1: Τώρα νιώσουμε και λίγες ενοχές.
0: Ας νιώσουμε.
1: Έτσι. Και τα μάτια του κόσμου.
0: Εσύ, το White Rabbit, δεν είπαμε ποιος το διάλεξε πριν. Πιάσαμε εκεί πέρα, παρασυρθήκαμε με την Grace και δεν είπαμε ποιος το διάλεξε. Δηλαδή, ντροπή και έσχος.
1: Αλήθεια.
0: Ναι, εσύ. Μπράβο,
1: Μπράβο
0: το
1: μας.
0: καταφέραμε και αυτό
1: Ωραία.
0: σε αυτή την εκπομπή.
1: Ο Χρήστος λοιπόν με την υπέροχη του επιλογή. Πριν.
0: Πριν
1: Έχει
0: που
1: πει.
0: ακούς.
1: Ναι. Μας έχει κάνει αφιέρωση.
0: Όχι, όχι, όχι. Περισσότεροι δεν έχουν κάνει. Δεν πειράζει. Μιλάνε τα κορίτσια από μόνο τους.
1: Σωστά.
0: Έτσι.
1: Οπότε, Χρήστο, ευχαριστούμε και συνεχίζουμε.
0: Ευχαριστούμε, αδέρφη.
1: Νιώθοντας ενοχές, λοιπόν. Εντάξει, νομίζω ότι είναι από τις top γυναικείες φωνές
0: Φωνές.
1: των τελευταίων δεκαετιών, έτσι.
0: Ναι, συμφωνώ. Απόλυτα.
1: Και μιλάμε φυσικά για τη Θεοδοσία Τσάτσου.
0: Θεοδοσία.
1: Τραγουδία με στη διάλεξη Βασιλική.
0: Ευχαριστούμε, Βασιλική.
1: Βασιλικούλα. Λοιπόν, Θεοδοσία Τσάτσου. Γεννημένη το 1975
0: Μάλιστα.
1: στην Αθήνα.
0: Αχα.
1: Γιατί λέμε ηλικίε σήμερα.
0: Να μην πούμε, δεν θα λέμε.
1: Α, σε μα
0: Όχι,
1: καλέ.
0: όχι, δεν θα κάνουμε.
1: Α,
0: Εντάξει.
1: αριθμού δεν θέλω.
0: Όχι. Α.
1: Λοιπόν, δεν είναι εκτεθειμένη στα social media και στα media γενικότερα και αποφεύγει την υπερβολική δημοσιότητα. Κόρη του γνωστού συνθέτη και πολιτικού Δημήτρη Τσάτσου.
0: Μάλιστα.
1: Ήθελε να χαράξει τη δική της πορεία. Έχει μιλήσει για την ανάγκη της ελευθερίας, τη σημασία της αυτογνωσίας και τη δυσκολία που φέρνει η σύγκριση και οι προσδοκίες. Έλα.
0: Ναι,
1: Άστο.
0: δύσκολο.
1: Δεν ενδιαφέρει η mainstream επιτυχία με κάθε κόστος και βλέπει τη μουσική ως προσωπική έκφραση.
0: Ωραία η Θεοδοσία.
1: Αιώνα σου Παναστασία ότι έχω πάει σε μια συναυλία, ήμουνα 15, ήμουνα 14,
0: Αχα.
1: που τραγουδούσε η Τσάτσο
0: Ναι.
1: και ακόμα μπορώ να σου πω που, εντάξει, γνωρίζεις για τη μνήμη μου,
0: Ναι.
1: τι φορούσε, τι τραγούδια είπε, πώς ήταν πάνω στη σκηνή. Ήταν ένα πλάσμα αερικό.
0: Αερικό.
1: Αερικό.
0: Κι εγώ την έχω δει. Και μου έχει μείνει πολύ χαρακτηριστικά, παρόλο που την έχω δει πριν από 20 χρόνια, έτσι. Καλά, εσένα δεν λέμε τώρα πόσα χρόνια πίσω, τώρα πριν 10 χρόνια.
1: Ευχαριστώ. Έτσι είναι. Θα μας πεις τι έχει στην επαγγελματική της πορεία κάνει αυτό το κορίτσι.
0: Εντάξει, αυτό το κορίτσι γενικότερα προτίμησε τη δημιουργία από την δημοσιότητα, ξεκάθαρα, με καλλιτεχνική συνέπεια, γι' αυτό και έχει παραμείνει πόσες δεκαετίες τώρα. Είναι 3 δεκαετίες. Είναι,
1: Ναι, είναι.
0: σίγουρα είναι 3 δεκαετίες. Δεν την ενδιαφέρει η επιστροφή με όρους εντυπωσιασμού και αντιμετωπίζει τη μουσική περισσότερο ως εσωτερική ανάγκη αυτό το κορίτσι, ρε παιδί μου.
1: Α, φίλοι μας.
0: Γι' αυτό θα πάμε τώρα να φτιαχτούμε με τσάτσου.

0: Τώρα θα πάμε σε μία τύπισσα, η οποία δεν έχει καμία σχέση με την πορεία της Τσάτσου. Ούτε η στάση της έχει καμία σχέση.
1: Δεν έχει σημασία.
0: Φοβερή τώρα γυναικάρα, δεν το συζητά, αλλά θα πάμε αλλού, σε άλλα μεγέθη. Πού πάμε?
1: Και εσείς είστε.
0: Και εσείς είστε.
1: Και εσείς είστε. Πάμε Τζένιφερ Λόπες.
0: Αχ, το κορίτσι αυτό.
1: Τζέιλο.
0: Τζέιλο. Φωτιά. Και λαβρά.
1: Λοιπόν, θέλω να μας το ακούσει η Χριστίνα, η οποία μας έχει κάνει και αφιέρωση. Μπράβο, ρε Χριστίνα.
0: Άρα, Χριστινάκη.
1: Το αφιερώνει στο μωρό της τον Γκρινιάρικο.
0: Όχι.
1: Ναι, ναι. Και κάτι άλλο είπε.
0: Να, που δεν το λέμε.
1: Άσμα, ας το πω, σιγά. Το μωρό της τον Γκρινιάρικο, το κλιμακτηριακό.
0: Εντάξει.
1: Εντάξει, Χριστίνα μου, είναι και αυτή μια εποχή, θα περάσει.
0: Ναι. Να το συμπονέσουμε
1: αυτό,
0: λίγο, μωρέ.
1: Έτσι
0: ναι.
1: Είναι αίσθηση.
0: Ναι.
1: Λοιπόν, η Τζένιφερ Λόπες γεννήθηκε στη Νέα Υόρκη.
0: Τελεία.
1: Τελεία. Πέρα από τη μουσική της καριέρα, έχει δημιουργήσει δικές της σειρές ρούχων και αρωμάτων. Μια εταιρεία παραγωγής.
0: Αχα.
1: Έχει καδουλίτσα στο κορίτσι, όχι αστεία.
0: Θεωρείται επιχειρηματικό δαιμόνιο, εκτός από...
1: Μιλάω, είναι μεγάλο ζούνι.
0: Ναι, πανέξυπνη.
1: Θεωρείται από τις πρώτες pop καλλιτέχνηδες που μετέτρεψαν το όνομά τους σε παγκόσμιο μπραντ. Έχει μιλήσει ανοιχτά για την έντονη ψυχολογική πίεση που ένιωθε και ως Λατίνα γυναίκα στο Hollywood και την ανάγκη αυτοεκτίμησης.
0: Αλίμονο. Έχει πουλήσει πάνω από 80 εκατομμύρια δίσκους, έτσι, παγκοσμίως.
1: Και εγώ κάπου τόσους έχω.
0: Πολλαπλά άλμπουμ της έφτασαν στο νούμερο 1 σε Αμερική και διεθνώς βέβαια. Θεωρείται μία από τις πιο επιτυχημένες λατινές καλλιτέχνηδες στην ιστορία της pop και έφερε φυσικά το Latin στοιχείο στη mainstream pop σκηνή.
1: Και εσύ είστε!
0: Καλά τώρα το κορίτσι αυτό. Πάμε να χορέψουμε.
1: Shake it.

0: Εγώ λέω να το πούμε αυτό το σχόλιο που κάναμε τώρα πριν την ηχογράφηση για το ότι ουσιαστικά όποια γυναίκα καλλιτέχνη θα παρουσιάσουμε σήμερα είναι όλες βασανισμένες. Και εσύ είπες πολύ σωστά.
1: Πατριαρχία.
0: Πατριαρχία, φίλε. Οι περισσότερες γυναίκες είναι βασανισμένες,
1: Με
0: κακοποιημένες,
1: τον οποιοδήποτε τρόπο, έτσι.
0: με τον οποιοδήποτε τρόπο.
1: Και αποκαταβολή κόσμου.
0: Ακριβώς. Και σε ένα τέτοιο πλάσμα θα πάμε και τώρα.
1: Σε ένα τέτοιο πλάσμα με τόσο υπέροχη φωνή.
0: Πραγματικά.
1: Τι βελούδο
0: Έχει,
1: είναι
0: έχει,
1: αυτό.
0: έχει, έχει φοβερή φωνή.
1: Λοιπόν, Cass Hawkins. Because you love me θα ακούσουμε.
0: Ναι, μου ωραία.
1: Είναι η επιλογή της Μαρίλιας.
0: Ωραία.
1: Η Κάζ λοιπόν γεννήθηκε και μεγάλωσε στο Μπέλφαστ. Έχει μιλήσει δημόσια για σοβαρή κακοποίηση στην παιδική της ηλικία, κακοποιητικές σχέσεις στην ενήλικη ζωή, αγώνες με τον εθισμό και την ψυχική υγεία. Δεν κρύβει το παρελθόν της, αντίθετα το χρησιμοποιεί ως μήνυμα δύναμης. Εντάξει, είναι να μην τα αγαπάς αυτά τα κορίτσια.
0: Μα είναι δυνατόν. Με τέτοια δύναμη, ας πούμε, που έχουν και παρόλα αυτά επιβιώσανε και κάνανε τέτοιες χαρακτηρίες. Ναι, με τώρα, αρέσει.
1: Μπράβο.
0: Είναι παραδείγματα προς μίμηση. Η ίδια λέει ότι δεν τραγουδά για να εντυπωσιάσει, τραγουδά για να επιβιώσει. Πρόσεξε τώρα, έτσι, τι είπε, τι τύπησε. Δεν είναι φυσικά mainstream όνομα, έτσι. Αλλά στον χώρο των blues soul θεωρείται πολύ σεβαστή και αυθεντική καλλιτέχνηδα, με έντονη σκηνική παρουσία. Τα έκανα κι εγώ τα σαρδά μου, Νάνση.
1: Ναι, και τηγάνι.
0: και βαθιά ερμηνευτική δύναμη. Έχει βραβευτεί στα UK Blues Awards ως καλύτερη τραγουδίστρια blues. Και ήταν δίκιο, όπως λέμε πολύ συχνά,
1: Και
0: και
1: έγινε
0: αυτό
1: πράξη.
0: αν έπρεπε να γίνει πράξη,
1: Ναι, ναι,
0: ναι.
1: ναι, ναι.
0: Πάμε τώρα να ταξιδέψουμε.

0: Ένανση. Πόσο θα ανατριχιάσουμε σήμερα, πες μου. Τσούτσουρο, κάγκελο ή τρίχα μόνιμα.
1: Εντάξει, δεν θα κατέβει νομίζω.
0: Όχι.
1: Δεν θα κατέβει.
0: Δεν θα κατέβει, όχι. Όχι. Ετοιμαστείτε.
1: Και πόσο να ετοιμαστούν καλέ τώρα.
0: Τώρα έλατε.
1: Τα James θα ακούσουν. Δηλαδή πόσο να ετοιμαστούν και αυτοί οι άνθρωποι.
0: Όχι, όχι, τι. Δεν προετοιμάζουν.
1: Έχουμε πέσει εμείς τα πατώματα.
0: Ας το πλάσμα αυτό.
1: Ας ναι. I've been loving you too long. Θέλει να ακούσει ο αγαπητός Δημήτρης.
0: Ο κύριος καθηγητής.
1: Ναι.
0: Τα χαιρετίσματά μας και τα φιλιά μας,
1: γεια
0: σας. Γεια.
1: Λοιπόν, η Έτα γεννήθηκε στο Λος Άντζελες. Ο μητέρα μόλις 14 ετών.
0: Ωραία.
1: Μεγάλωσε κυρίως με ανάδοχες οικογένειες, σε περιβάλλοντα συχνά ασταθή. Βίωσε ως παιδί εγκατάλειψη και κακοποίηση. Από νεαρή ηλικία αντιμετώπισε σοβαρό πρόβλημα εξάρτησης από ουσίες, κυρίως από την ηρωίνη. Πέρασε περιόδους αποτοξίνωσης και φυλάκισης, για κατοχή ναρκωτικών και συναφή. Μίλησε ανοιχτά για τα λάθη και τα τραυματά της. Κι άλλο βεσμενισμένο κορίτσι.
0: Αυτό κι αν είναι. Αυτό κι αν είναι.
1: Οι βασανιάρες έπρεπε να είναι.
0: Αυτοί έχουν.
1: Δεν κατάσταση αυτή.
0: Τέλειο.
1: Τα υποφέρουμε.
0: Βασανιάρες, την αυτοβιογραφία της την έκανε βιβλίο. Το Rage to Survive, όπου μιλά ανοιχτά για αυτές τις περιόδους, αυτές τις σκοτεινές περιόδους, χωρίς καμία ωρεοποίηση. Είναι νικήτρια 6 βραβείων Grammy και 17 βραβείων Blues Music. Συμπεριλήφθηκε φυσικά στο Rock and Roll Hall of Fame του 1993, εντάξει.
1: Καλή μόνο.
0: Τώρα. Και το περιοδικό Rolling Stone την έχει κατατάξει στη θέση 22 της λίστας των 100 πιο σημαντικών τραγουδιστών όλων των εποχών.
1: Εντάξει, τώρα μην επαναληφθούμε μετά, ήταν δίκαιο και έγινε πράξη.
0: Όχι, όχι, όχι.
1: Θα ναι. πούμε, ήταν σωστό.
0: Ναι. Και γι' αυτό και υλοποιήθηκε.
1: Ναι.
0: Αυτό. Γιατί...
1: Με ζητήσει και τίποτα, λέξεις, τίποτα πνευματικά δικαιώματα.
0: Ικανότητα.
1: Δεν θα το αντέξω. Καλή, ναι.

0: Έλα να συνεχίσουμε τις μαχαιριές, Νάνση.
1: Ναι, έλα, έλα.
0: Έλα.
1: Πού είναι η Κιέτα να μας φέρει κανένα γραμμάριο?
0: Ναι, τώρα έχει αποδημήσει κύριο η Κιέτα. Τώρα πού να τη βρούμε?
2: Μπερχάρτ.
0: Ωραία. Ωραία, ωραία το πάμε.
2: I will take care of you. Μας ζητάει ο Θανάσης.
0: Μπούφε, μας έφτιαξες και απόψε.
1: Ναι, καλά. Παίρνε μαχαίρια. Νίκη, ξέρουμε τα τηγάνια. Μαχαίρια ναι, θα μοιράζουμε από εδώ και πέρα.
0: Τώρα, ναι, ναι.
1: Λοιπόν, η Μπέθ έχει διαγνωστεί με διπολική διαταραχή και έχει μιλήσει δημόσια για τις ακραίες εναλλαγές διάθεσης, τις περιόδους μανίας και κατάθλιψης. Η δημόσια αναφορά της στη ψυχική της υγεία βοήθησε στη μείωση του στίγματος γύρω από τέτοιες διαταραχές. Πέρασε περίοδο έντονων εξαρτήσεων από αλκοόλ και ναρκωτικά και αντιμετώπισε σοβαρά προβλήματα με νομικές συνέπειες.
0: Οι βασανιάρες, καλά το πες τώρα.
1: Οι βασανιάρες.
0: Ναι. Η συνεργασία της με τον κιθαρίστα φυσικά Joe Bonamassa ήταν καθοριστική. Μαζί κυκλοφόρησαν επιτυχημένα άλμπουμ όπως το Don't Explain, το CISO που είχε και υποψηφιότητα για Grammy, Black Coffee, και ουσιαστικά η συνεργασία αυτή την καθιέρωσε στο παγκόσμιο blues κοινό. Θεωρείται μία από τις κορυφαίες γυναικείες φωνές στην σύγχρονη blues σκηνή και γενικότερα εντάξει, οι δημόσιες εμφανίσεις της και η παρουσία της στις συναυλίες πάντα είναι συναισθηματικά φορτισμένες και δυναμικές.
1: Γιατί όρεγε.
0: Έλαντε. Έλα. Αυτό λέω κι εγώ.

0: Ούτε το λιγάκι μας θα μπορούσε να λείψει σήμερα.
1: Έλα, έλα, περτικά. Λαμβάνεις. Τσιου. Give me all your love.
0: Wow.
1: Alabama Shakes. Και η Brittany Howard είναι ιδρυτικό μέλος των Alabama Shakes. Όταν ήταν παιδί, έχασε την αδερφή της από σπάνια μορφή καρκίνου και αποτέλεσε καθοριστικό τραύμα στη ζωή της. Έχει δηλώσει ανοιχτά ότι είναι queer και έχει μιλήσει για τη δυσκολία να μεγαλώνεις ως μαύρη και queer γυναίκα στο συντηρητικό αμερικανικό νότο.
0: Καλά κρασιά. Τι έχει περάσει τώρα κι αυτή. Φαντάσου λίγο. Και τώρα και με τον Τραμπ.
1: Ναι, ζάχαρη, ζάχαρη.
0: Ελπίζω η Μπρίτανη να έχει μεταναστεύσει. Με τους Alabama Shakes λοιπόν και το άλμπουμ τους Sound and Color κέρδισαν 4 βραβεία Grammy. Έχει κάνει και σόλο καριέρα, όπου το τραγούδι Stay High κέρδισε Grammy για καλύτερη rock ερμηνεία. Και συχνά περιλαμβάνεται σε λίστες με τις σημαντικότερες σύγχρονες καθαρίστριες. Όχι ρε παιδιά, καθαρίστριες, κιθαρίστριες.
1: Νίκη, σημειώνουμε έτσι. Από αυτή να πάρεις χέτρα. Έχει δώσει τα ρέστα τη σήμερα.
0: Όχι γυναίκα Παναγία μου, δεν είναι καθαρίστρια. Κιθαρίστρια λοιπόν και από τις σημαντικότερες φωνές της γενιάς της. Λοιπόν, για να το καλύψω, πάμε να ακούσουμε Μπρίτανη.
1: Πάμε γρήγορα.

0: Νάνση, σε βλέπω τώρα και χαμογελάς.
1: Ναι. Πες το δικό μου κέρμα τώρα.
0: Ωραία.
1: Τι θα διάλεγα.
0: Και Αρλέτα.
1: Άντε καλή, πώς το κατάλαβες.
0: Έλατε.
1: Σε ένα τραγούδι του Πάνου Μαυρουδή.
0: Του Νότι, του Νότι, καλά. Πιο πάνω κι εσύ.
1: Ω, καλά. Καλημέρα. Λοιπόν, του Νότι Μαυρουδή. Νομίζω ότι είναι από τις πιο συγκλονιστικές ερμηνείες.
0: Και συγκινητικές.
1: Έχω ακούσει, ναι. Πρωινό τσιγάρο.
0: Το πρωινό τσιγάρο.
1: Τα μαχαίρια να φέρουμε. Λοιπόν, η Αναστασία έχει κάνει μια τρελή δουλειά και έχει μαζέψει όλο αυτό τον όγκο των πληροφοριών.
0: Εντάξει τώρα.
1: Για τις βασανιάρες.
0: Δεν είναι και δύσκολο όμως, Νάνση.
1: Όχι,
0: καθόλου δύσκολο δεν είναι.
1: Εντάξει, φαντάζομαι. Απλά την Αρλέτα τη συμπλήρωσε και εγώ κάποια πραγματάκια. Λοιπόν, σπούδασε ζωγραφική στην Καλών Τεχνών. Γεννήθηκε στην Αθήνα.
0: Μάλιστα, το κορίτσι.
1: Ήταν χαμηλών τόνων και απέφυγε τη δημοσιότητα. Χαρακτηριζόταν από απλότητα, λεπτό χιούμορ και ήρεμη μελαγχολία. Πολλοί τη χαρακτηρίζουν ως η καλλιτέχνηδα των λίγων. Mm. Όχι γιατί δεν ήταν αγαπητή, αλλά γιατί απαιτούσε προσεκτικό άκουσμα. Mm. Εγώ έχω να συμπληρώσω ότι ήταν από τους ανθρώπους οι οποίοι ήταν μπροστάριδες στα κινήματα τα φεμινιστικά, στη συλλογατική κοινότητα, mm-hmm. και στήριζε με τον οποιοδήποτε τρόπο μπορούσε.
0: Μπράβο.
1: Γενικά ήταν ένα πολύ ελεύθερο πνεύμα.
0: Και σημαντική προσωπικότητα.
1: Και με πολύ μεγάλη αγάπη για τον άνθρωπο.
0: Ναι, έτσι. Αυτό.
1: Και χαιρόμαστε που αυτός ο άνθρωπος είχε αυτό το ταλέντο.
0: Ναι, έτσι. Ναι, ναι, ναι. Ναι, και έχει αυτό το αντίκτυπο. Ναι. Καλά, και με ποιον δεν έχει συνεργαστεί η γυναίκα αυτή, έτσι. Με τον Μάνο Χατζηδάκη, με τον Γιάννη Σπανό, με τον Λέκη τον Παπαδόπουλο. Και πόσους άλλους, ας πούμε, τώρα που θα τελειώσει η εκπομπή. Γενικότερα, αυτή η αθόρυβη παρουσία, εγώ θα έλεγα.
1: Όντως.
0: Έγινε τελικά το σήμα κατά τη θέληση, παιδί. Ήταν αυτό.
1: Αυτό που δεν λες ότι δεν χρειάζεται όλος να κάνει
0: όχι,
1: θόρυβο.
0: Όχι, δεν χρειάζεται. Ούτε θόρυβο, ούτε σκάνδαλα, ούτε δημοσιότητες, ούτε τίποτα. Μιλάει με το έργο της

0: Ήτανε δυνατόν να μην ρίξει κέρμα η νίκη μας? Ήτανε δυνατόν?
1: Καλά, στην προηγούμενη εκπομπή άργησε να έρθει.
0: Άργησε, ναι, και δεν, ναι, δεν την άκουσα την επιλογή.
1: Έσπατε, μείον ένα τηγάνι.
0: Για να δούμε τώρα σε αυτή, για να δούμε.
1: Εντάξει, τώρα δεν γίνεται να μην ακούσουμε Ελίνα Κανά.
0: Καλά.
1: Και σώμα που χορεύεις. Τι ωραίες επιλογές κάνεις,
0: πολύ,
1: το κορίτσι μας.
0: Πολύ, πολύ. Πάντα.
1: Λοιπόν, η Μελίνα Κανά έχει ένα χαμηλό προφίλ και προστατεύει την ιδιωτική της ζωή. Έχει μιλήσει για τη σημασία της εσωτερικότητας, συγχωρείτε, της ποίησης και της αυθεντικότητας. Δίνει βάρος στη σχέση με το κοινό και στη ζωντανή επικοινωνία. Αερικό.
0: Αερικό.
1: Το τραγουδήσει κιόλας.
0: Σωστά. Το Θανάση είναι το αερικό.
1: Φυσικά.
0: Έλα, λίμωνο.
1: Θανάση, ζούμε για να σ' ακούμε.
0: Συνδέθηκε πολύ στενά με το συγκεκριμένο συνθέτη, έτσι. Το Θανάση Παπακωνσταντίν, ο οποίος έπαιξε καθοριστικό ρόλο στη δισκογραφική της ταυτότητα και έχει συνεργαστεί φυσικά και με άλλους σημαντικούς δημιουργούς, όπως είναι ο Σωκράτης Μάλεμας. Κινητική στο χώρο του έντεχνου, του λαϊκού, έχει τραγουδήσει και παραδοσιακά. Το κορίτσι
1: μόλις
0: ποικιλία, ναι. Και έχει έτσι μια βαθιά και συναισθηματική φωνή, ρε παιδί μου.
1: Έκαλε.
0: Αυτό το κορίτσι.
1: Δεν θες να σου τραγουδήσει ένα ανανούρισμα?
0: Ναι. Τι ωραία, πραγματικά. Φαντάζομαι ότι χάδιστα αυτή θα ήταν, ε.
1: Έκαλε.
0: Ναι, ναι.

0: Και συνεχίζουμε με ωραίες ελληνικές παρουσίες καλλιτεχνικές.
1: Και ωραίες επιλογές από τα επίτιμα μέλη
0: και
1: μας.
0: Εσύ.
1: Φώτη!
0: Φώτη!
1: Yeah.
0: Φίλοι, τα φιλιά μας.
1: Τσιγκάνα θέλει ο Φώτης. Από Ματούλια Ζαμάνη.
0: Ωραία.
1: Η Ματούλα στις συναυλίες της δεν ακολουθεί συμβατικούς κανόνες εικόνας, όπως θα μου καταλάβει. Τη διακρίνει η ευθετικότητα και η ακατέργαστη ειλικρίνεια.
0: Ναι.
1: Συχνά εκφράζεται δημόσια για την ανάγκη της ελευθερίας και την απόρριψη στερεοτύπων γύρω από το γυναικείο σώμα και τη σκηνική παρουσία.
0: Χρειάζεται να πούμε κάτι άλλο.
1: Όχι, όχι, μένουμε με τα σουχέρ μας και στηρίζουμε Ματούλα.
0: Ναι, βεβαίως. Και πετάμε τις μπλούζες μας, ρε φίλε.
1: Ναι, ναι, ναι. Γιατί ναι. Μπορούμε.
0: Έτσι.
1: Έλα ρε Ματούλα.
0: Το κορίτσι αυτό κάνει ζωντανές εμφανίσεις, οι οποίες είναι ιδιαίτερα εκρηκτικές και θεατρικές, θα έλεγα.
1: Βεβαίως.
0: Γράφει στίχους το κορίτσι αυτό, με έντονο υπαρξιακό και κοινωνικό στοιχείο, και έχει δημιουργήσει γενικότερα ένα πιστό κοινό που την ακολουθεί παντού.
1: Και φυσικά από τις καλύτερες συνεργασίες της με τον Θανάση Ζούμε για να σε ακούμε.
0: Μόνο.
1: Δεν τα λέω εγώ.
0: Αλίμονο. Αυτός ο Θανάσης όμως έχει βγάλει μπουμπούκια. Ναι, να τα λέμε κι αυτά.

0: Αν τη διάλεγα Αρλέτα,
1: ναι.
0: Το πιθανότερο είναι ότι το διάλεγα Τάνια.
1: Mm.
0: Γιατί είναι έρωτας η Τάνια.
1: Yeah.
0: Είναι έρωτας γενικότερα η Τάνια.
2: Σαν συμφωνώ. Την Αρλέτα και αυτή. Και από στάση ζωής και από μουσική και από αισθητική και από τα πάντα.
1: Συμφωνώ απόλυτα μαζί σου.
2: Αλλά αφού δεν το διάλεξε εγώ.
1: Ναι, ποιος θα το διάλεξε.
2: Η Μανούλα.
3: Η Λιλή μας.
2: Διάλεξε να ακούσει τις Μοίρες.
1: Αχ, με σκότωσε όταν έκανε αυτή την επιλογή. Ναι, καλέ. Μου έδειξε μαχαιριά στην καρδιά.
2: Άσε, μάνα μου είναι. Τι περιμένεις.
1: Σωστό και αυτό.
2: Λοιπόν, η Τάνια μας, γιατί είναι η Τάνια μας, γεννήθηκε στη Δράμα. Έχει έντονη θεατρική, κοινωνική και προσωπική διαδρομή, προφανώς. Έχει μιλήσει ανοιχτά για τη συνειδητή επιλογή να μην αποκτήσει βιολογικά παιδιά. Το 1998 υιοθέτησε ένα κοριτσάκι από τη Σιέρα Λεόνε.
1: Έρεσε, δεν το ήξερα εγώ αυτό.
2: Αλήθεια.
1: Ναι.
2: Έχει ταχθεί ανοιχτά υπέρ της αριστεράς, γιατί άραγε, και έχει τοποθετηθεί υπέρ των δικαιωμάτων των ΛΟΑΤΚΙ ατόμων και της ελευθερίας ταυτότητας φύλου.
1: Mm.
2: Και άλλα πολλά.
1: Και άλλα πολλά, τώρα, πολλά, εντάξει. Πολλά. Είπαμε ένα από
2: ναι,
1: αυτά.
2: Ναι, ναι. Τι να, δεν θα γράψουμε βιβλίο.
1: Ναι. Πρέπει να γράψει βιβλίο αυτή η γυναίκα πάντως. Δεν ξέρω αν το έχει κάνει, αλλά
2: το
1: πει σωστά πρέπει.
2: Ναι.
1: Να το σκεφτείς, Τάνια.
2: Γιατί μας ακούει και τώρα. Τάνια, τα φιλιά μας, κορίτσι.
1: Και βρήκαρα γνωστή, έχω να πω, και πριν πολλά πολλά χρόνια στο εξωτερικό, που έκανε μία εμφάνιση στη Eurovision.
2: Αμέ.
1: Με το Τσάρλι Τσάπλιν, το κορίτσι αυτό.
2: Πόσο μπροστά.
1: Πόσο μπροστά. Και μια χαρά κομμάτι και που το ακούς και άνετα και σήμερα, έτσι. Έχει συνεργαστεί με Μάνο Χατζηδάκη, με Μίκη Θοδωράκη, με Σταμάτη Κραουνάκη, ξέρω εγώ τι άλλο να πω τώρα.
2: Τι καλέ τώρα.
1: Ξέρω εγώ.
2: Θα ανοίξουμε τον τηλεφωνικό κατάλογο, δεν θα έχει μείνει και κανείς.
1: Και τώρα αυτή η τύπησα είναι στο μουσικό στερέωμα και αγαπητή και πάρα πολύ. Πάνω από 4 δεκαετίες.
2: Ναι.
1: Κλείνει.
2: Και θέλουμε άλλες τόσες.
1: Και θέλουμε άλλες τόσες.
4: Την ώρα που γεννιόμουν

0: Άλλη αγάπη.
1: Άλλη αγάπη.
0: Τι έρωτας έχουμε και εδώ στην Ελλάδα.
1: Εντάξει.
0: Πλάκα πλάκα. Ναι. Δηλαδή συγκριτικά τα μεγέθη είναι τεράστια. Ναι.
1: Συμφωνώ.
0: Για τόσο μικρή χώρα.
1: Για τόσο μικρή χώρα, ναι.
0: Λοιπόν, Χαρούλα Αλεξίου. Εντάξει, δεν γινόταν να μην ήταν καλά, στην εκπομπή. Και η Μαρία.
1: Μαρία, γεια σου Μαρία.
0: Γεια σου Μαρία.
1: Γεια σου Μαρία.
0: Θέλει να ακούσει το φίλο μου χαράματα.
1: Ωραίο.
0: Λοιπόν, η παιδική της ηλικία, όχι της Μαρίας, της Χαρούλας.
1: Α, ωραία.
0: Ναι, ναι,
1: πήγαμε
0: ναι.
1: Στη Χαρούλα πάλι.
0: Ναι. Δεν ήταν εύκολη. Μεγάλωσε σε λαϊκή οικογένεια και από νωρίς χρειάστηκε να δουλέψει για να βοηθήσει οικονομικά. Έχει μιλήσει δημόσια για τις απώλειες και βαθιά συναισθηματικά τραύματα από την επηρέαση. Έλα.
1: Δεν θα ήταν βασανισμένο πλάσμα και
0: η
1: αυτή.
0: Η επόμενη βασανιάρα.
1: Το νούμερο 25. Ναι. Από πολύ νωρίς ξεκίνησε με σπουδαίους δημιουργούς τις συνεργασίες και καθιερώθηκε ως μία από τις πιο δυνατές λαϊκές και έντεχνες φωνές. Συνεργάστηκε με Μανολοίζο από τα πρώτα χρόνια της πορείας της, έτσι.
0: Γούτσου.
1: Με Μίκη Θεοδωράκη, με Θάνο Μικρούτσικο, με Σταύρο Ξαρχάκο. Και επίσης έχει δώσει πολλές συναυλίες σε Ευρώπη, Αμερική, Αυστραλία και Κύπρο και γενικότερα έχει τιμηθεί με διεθνή βραβεία και διακρίσεις. Αν δεν είχε τιμηθεί η Χαρούλα, ποιος θα είχε τιμηθεί, εγώ?
0: Έλατε.
1: Η φίλη μου χαράματα λοιπόν.
0: Η φίλη μου χαράματα.
1: Ωραίο. Ευχαριστούμε Μαρία. Το πάμε αυτό.
0: Γεια σου Μαρία.

0: Ένα άλλο πουλάκι έκανε αφιερωσούλα.
1: Ναι, το είχε πάει το πλό.
0: Ο Άρης μας.
1: Ο Άρης μας.
0: Γεια σου, Άρη.
1: Γεια σου. Λοιπόν, ο Άρης θέλει να ακούσει Woman in Love από Barbara Streisand. Και μας έχει αφιέρωση, γιατί αυτός είναι καλός μαθητής.
0: Μπράβο, Άρη.
1: Λοιπόν, το αφιερώνει σε όλες τις ερωτευμένες γυναίκες που διεκδικούν, μάχονται και κάνουν τα πάντα για να κατακτήσουν τον έρωτά τους, μας λέει. Γιατί ο έρωτας, κυρίες μου, θέλει θυσίες.
0: Είπε ο Άρης.
1: Καλά, ναι. Αυτά τα έχει πει και η Άντζελα. Αλήση μας διάλεξε την Barbara Streisand. Δεν ξέρω γιατί, αντί να βάλεις και ποια θυσία έχει κάνει αυτή για σένα. Ε?
0: Ναι, σωστά.
1: Μαμά.
0: Α, όχι, απλά κόλλησα τώρα γιατί νομίζω ότι στην αρχή Άντζελα ζήτησε.
1: Αλήθεια. Ρε Άρη. Ρε καρμικό μου αδέρφη. Έχει στηρίξει δημόσια θέματα ανθρωπίνων δικαιωμάτων, δικαιώματα γυναικών και LGBTQI κοινότητας. Είναι ιδιαίτερα ενεργή πολιτικά, κυρίως υπέρ των δημοκρατικών στη ΣΥΠΑ. Το 2018 προκάλεσε συζητήσεις όταν αποκάλυψε ότι έκανε κλωνοποίηση των αγαπημένων της σκύλων.
0: Ναι, μωρί. Τώρα αυτό δεν ξέρω πώς θα το πάρω.
1: Μεγάλη συζήτηση αυτή.
0: Είναι μεγάλη συζήτηση.
1: Σε άλλη εκπομπή.
0: Ναι, ναι.
1: Θα την ονομάσουμε Ντόλι. Προς τιμή του πρώτου κλωνοποιημένου.
0: Ναι, ναι. Σωστά. Α, και το έκανε και τώρα, ας πούμε, πρόσφατα σχετικά, το 2018.
1: Ναι, ναι, το 2018.
0: Α, το κορίτσι αυτό.
1: Φίμπη, Μίλη.
0: Τι μας
1: μην ακούτε.
0: Έχει ιδρύσει επίσης, γιατί και αυτό είναι σημαντικό, το Streisand Foundation που χρηματοδοτεί δράσεις για το περιβάλλον, τα ανθρώπινα δικαιώματα και την κοινωνική δικαιοσύνη. Έχει δημιουργήσει ένα κέντρο με στόχο την έρευνα και την ενημέρωση για τις καρδιοπάθειες στις γυναίκες. Έχει κερδίσει 2 Όσκαρ, έχω να σου πω. Βεβαίως, η Μπάρμπαρα. Ένα για ερμηνεία και ένα για πρωτότυπο τραγούδι.
1: Εσύ, ρε Μπάρμπαρα.
0: Και επίσης έγινε η πρώτη γυναίκα που κέρδισε χρυσή σφαίρα σκηνοθεσίας για τη γυναίκα Γέντλ το 1983.
1: Wow, αυτό δεν το ήξερα.
0: Είναι, θεωρείται και πρωτοπόρος για τις γυναίκες στο χώρο της σκηνοθεσίας του Χόλιγουντ. Πάρα πολύ σημαντικό.
1: Για πάμε τώρα να ερωτευτούμε και να θυσιαστούμε, Άρη.

0: Εγώ αυτό το κορίτσι, να ξέρεις, να το αγαπώ πάρα πολύ. Πάρα πολύ.
1: Γιατί Αναστασία?
0: Ανέκαθεν το αγαπούσα, μην με κοιτάς έτσι. Από πιτσιρίκα, γιατί πολύ ερωτεύσιμο πλάσμα.
1: Πολύ. Πολύ όντως.
0: Τι γυναικάρα είναι αυτή. Τι θηλυκότητα είναι.
1: Απίστευτα, είναι... Είναι εξωπραγματική.
0: Εξωπραγματική.
1: Ο λόγος λοιπόν έχει τη Σαντέ. Και είναι η επιλογή του Κώστα.
0: Αχ, μπράβο Κώστα. Να σε καλά.
1: Καταλαβαίνετε. Και τα λοιπά. Λοιπόν. No ordinary love.
0: Αχα. Άλλο τώρα θα ερωτευτούμε πάλι.
1: Εντάξει, ναι. Λοιπόν, η Σαντέ είναι μία από τις πιο ενηγματικές μορφές της soul και της jazz, προφανώς, παρότι είναι σύμβολο αισθησιακής εκλεπτισμένης μουσικής, διατηρεί χαμηλό προφίλ και συνειδητή απόσταση από τη δημοσιότητα. Είναι από τις ελάχιστες καλλιτέχνηδες που έχουν γνωρίσει τεράστια επιτυχία και έχουν διατηρήσει μυστήριο χωρίς σκάνδαλα. Έχουν διατηρήσει λοιπόν παγκόσμια επιτυχία με ελάχιστες δημόσιες εμφανίσεις. Ναι.
0: Τώρα, εντάξει, δεν είναι επίτευγμα αυτό?
1: Ναι, καλέ. Είναι αυτό που λέγαμε πριν. Δεν χρειάζονται κουβάδες και τέτοια.
0: Αυτό ακριβώς.
1: Ησυχία και μιλάνε τα πράγματα από μόνα τους.
0: Το debut, το άλμπουμ της, το Diamond Life, το 1984, πούλησε πάνω από 10 εκατομμύρια αντίτυπα και ήταν ο πρώτος της δίσκος, φαντάσου τώρα, έτσι, που περιλαμβάνει το Smooth Operator, το Your Love is King, ας πούμε. Έγινε ένα από τα πιο επιτυχημένα βρετανικά ντεμπούτα των 80's και κέρδισε 4 βραβεία Grammy.
1: Λίγα είναι.
0: Για, δηλαδή με το που βγήκε η τύπησα, έτσι.
1: Ναι.
0: Καλά τώρα. Πάνω από 50 εκατομμύρια πωλήσεις τώρα, παγκοσμίως, πολύ πλατινένια άλμπουμ σε Αμερική, Ευρώπη, Ασία, χαμός, χαμούλης. Και επίσης καθιέρωσε τον ήχο του Sophisti Pop.
1: Wow.
0: Ένα δικό της είδος.
1: Που έμεινε μόνη της αυτό, έτσι.
0: Ναι.

0: Τι.
1: Θα ακούσουμε τώρα.
0: Τι. Έχουμε καταστραφεί απόψε.
1: Πραγματικά.
0: Εντάξει, δηλαδή μετά τις απόκριες. Τι μας έμελε να πάθουμε και δεν έχουμε πει καν στο Πάσχα. Νομίζω ότι θα κόψουμε λίγο φλέβα.
1: Ναι.
0: Τι να κάνουμε. Ο καθηγητής της καρδιάς μας.
1: Μας έφτιαξε πάλι.
0: Πάλι. Ευχαριστούμε, Δημήτρη.
1: Να σε καλά, βρε Δημήτρη.
0: Λάιζα Μινέλη θέλει.
1: Α, μάλιστα.
0: Το αγόρι αυτό. Και New York. Η Λάιζα Μινέλη, κόρη της τρελικής Τζούντι Γκάρλαντ, μεγάλωσε μέσα στον κόσμο του Χόλιγουντ, αλλά σε περιβάλλον με μεγάλη αστάθεια.
1: Α, γιατί άραγε.
0: Έλατε. Πάλεψε για χρόνια με εξαρτήσεις από αλκοόλ και ουσίες. Έχει μπει επανειλημμένα σε κέντρα αποτοξίνωσης. Θεωρείται όμως εμβληματική φιγούρα του θεάτρου του Broadway και της αμερικανικής ψυχαγωγίας. Και δικαίως.
1: Φοβερή μορφή.
0: Ναι.
1: Φοβερή. Άλλη τύπης απίστευτη αυτή, ας πούμε. Και τώρα, ρε παιδί μου, φοβερό, έτσι, να είναι τώρα εξαρτημένες από ουσίες, από αλκοόλ, δεν ξέρω πόσο κατεστραμμένοι, ας πούμε, ψυχολογία, και φύγουν στη σκηνή και γίνονται πλάσματα, ξέρω,
0: ναι,
1: από άλλο κόσμο.
0: Αυτό που σκεφτόμουν πριν είναι ότι υπάρχουν τόσες φωνές. Δηλαδή σίγουρα πρέπει να κάνουμε και ένα παρτού.
1: Mm-hmm, σίγουρα.
0: Κοιτάζοντας έτσι το πρόγραμμα, μου λείπουν δηλαδή πολλές, πολλές φωνές.
1: Συμφωνώ.
0: Και ouch.
1: Ouch, παιδί. Δεν πρέπει να τις θυμίσουμε όμως.
0: Ναι, φυσικά.
1: Πρέπει να τις θυμίσουμε. Επίσης να πω ότι η Λάιζα Μινέλη, γιατί δεν είναι τυχαία τώρα η κυρία αυτή, έτσι, ανήκει στους λίγους καλλιτέχνες ανεξαρτήτως φίλου που έχουν πετύχει το EGOT. Emmy, Grammy, Oscar, Tony, ρε φίλε.
0: Εντάξει.
1: Δεν έχει αφήσει τίποτα.
0: Τίποτα, θα είσαι, έμπαινε και σάρωνε.
1: Ναι, ρε εσύ. Παναθεμάτινε. Ο δεστρωτήρας η Λάιζα.

0: Μέση. Μέση, μία.
1: Ούτε αυτή θα μπορούσε να λείπει.
2: Όχι.
1: Ναι, για κανένα λόγο.
2: Όχι. Ναι. Μπορούσε να λείπει Ντολόρες.
1: Ο Ντολόρες. Όχι, βέβαια.
2: Είναι μια επιλογή του Σάκη μας.
1: Να, ευχαριστούμε, Σάκη.
2: Και θέλει να ακούσει το Go Your Own Way.
1: Live.
2: Live, ναι. Με μια κιθάρα, νομίζω.
1: Ναι, ναι, με μια κιθάρα.
2: Δεν χρειάζεται και τίποτα άλλο.
1: Δεν χρειάζεται και ούτε και η κιθάρα, νομίζω.
2: Ναι.
1: Τώρα που τα λέμε.
2: Έτσι. Έχει το βυσματάκι του και δεν τα μπει. Η ίδια λοιπόν είχε πει ότι η επιτυχία σε νεαρή ηλικία την πίεση ψυχολογικά. Αντιμετώπιζε προβλήματα με αλκοόλ και μίλησε δημόσια για τις περιόδους κατάθλιψης και συναισθηματικής αστάθειας. Διαγνώστηκε και αυτή με διπολική διαταραχή και το 2018 βρέθηκε νεκρή από πνιγμό σε μπανιέρα υπό την επίρρεια αλκοόλ. Το λες και μνημόσυνο αυτό που κάνουμε σήμερα, έτσι.
1: Ναι, το λες.
2: Εντάξει, βέβαια δεν έχουμε καθαρή όλες. Μην τις στάψουμε ακόμα.
1: Όχι, όχι, Παναγία.
2: Αλλά,
1: ναι. Να είναι καλά τα κορίτσια.
2: Αυτά που είναι μαζί μας.
1: Ναι, αυτά που είναι μαζί. Εντάξει, χάθηκε νωρίς, ρε γαμώτο.
2: Ναι. Και λείπει.
1: Λείπει πολύ. Φοβερή τώρα τραγουδίστρια. Τι να λέμε.
2: Εμείς στο part 2 να βάλουμε οπωσδήποτε και την Amy Winehouse.
1: Ναι, καλά. Την Amy δεν θα βάλουμε.
2: Να.
1: Άλλη αδικοχαμένη αυτή.
2: Για πες μας τώρα για αυτό το κορίτσι.
1: Εντάξει, τώρα τι να πούμε, ότι η φωνή της έγινε σήμα κατά τεθέν το 90's στην alternative rock. Δηλαδή όταν ακούς
2: ναι, 90's ναι, ναι,
1: και alternative rock, κατευθείαν εκεί σου πάει το, και cranberries.
2: Ναι.
1: Πολυπλατινένοι δίσκοι σε όλο τον κόσμο, σε Ηνωμένο Βασίλειο, στην Αμερική, στην Ευρώπη, γενικότερα. Επίσης, να πούμε ότι τα τραγούδια γενικότερα των Cranberries έχουν διαχρονική παρουσία στα ραδιόφωνα.
2: Mm-hmm.
1: Δηλαδή, ασταμάτητα παίζουν τα κομμάτια τους. Και επίσης ήταν και κύρια στιχουργός στους Cranberries. Και έχουν πουλήσει συνολικά πάνω από 40 εκατομμύρια άλμπουμ.
2: Ας.

0: Dolores.
1: Σε ποιο πλάσμα θα πάμε τώρα, Νάνση?
2: Σε ένα αγαπημένο. Βέβαια, εγώ είμαι πολύ μικρή για να το θυμάμαι.
1: Ναι, ναι, εντάξει.
2: Αλλά έχω ακουστά.
1: Ναι.
2: Ναι, ναι, κυρίως από κάτι ξαδέρφια μου. Μάλιστα. Που τα ακούγανε αυτά. Μεγαλύ, πολύ μεγαλύτερα. Θα πάμε σε Amy Lee.
1: Evanescence.
2: Yay! Oh. Taking over me. Άντε που διάλεξε ο Κώστας. Ας και λέγαμε για ξαδέρφια, πολύ μεγαλύτερα που τα ακούγανε.
1: Γεια σου, αυτά.
2: Γεια σου, ξάδερφη. Και έχουμε να πούμε για αυτό το κορίτσι.
1: Ταλαιπωρημένο κι αυτό.
2: Καλά.
1: Βασανιάρα.
2: Βασανιάρα, καλέ. Τι συζητάς. Έχει μιλήσει και αυτή ανοιχτά για την κατάθλιψη, τις συναισθηματικές δυσκολίες, το αίσθημα απομόνωσης ήταν ανικά της χρόνια και όλα αυτά τα χαρούμενα.
1: Α, τα χαρούμενα.
2: Ναι.
1: Επίσης κάτι που είδα και μου έκανε εντύπωση είναι ότι έχει δηλώσει η ίδια ότι δεν θέλει να παρουσιάζεται σαν goth προσωπικότητα και δεν θέλει, λέει, να της βάζουν γενικά αυτή την ταμπέλα. Όπως και γενικότερα δεν είναι υπέρ
2: της
1: ταμπέλας
2: και πολύ.
1: Και ότι γενικά είναι ένα πλάσμα το οποίο λόγω των έντονων συναισθημάτων, όπως μας περιέγραψες και εσύ πριν από λίγο, θύματα τέχνη. Και νομίζω ότι το καταφέρνει πάρα πολύ καλά.
2: Τι λες εσύ?
1: Φωνάρα η Amy.

0: Φτάσαμε στο τέλος και αυτής της εκπομπής. Γρήγορα πέρασε.
1: Πέρασε, ναι. Αλλά έτσι όπως είναι τώρα η συνθήκη του
0: Ναι.
1: πολέμου παντού γύρω μας.
0: Και υπάρχει αυτή η μαυρίλα πάνω από το κεφάλι μας.
1: Ναι. Τι θα λέγατε να κάνουμε έτσι μια εκπομπή με αντιπολεμικά τραγούδια.
0: Ναι. Εγώ θέλω και να εκφράσει ο καθένας σας τι θεωρείτε εσείς
1: Ναι.
0: ειρήνη για αυτό το κόσμο.
1: Ναι. Χωρίς αφιερώσεις.
0: Χωρίς
1: Απλά
0: αφιερώσεις. Αυτό. Ναι.
1: μία πρόταση. Τι είναι η ειρήνη για τον καθένα
0: Αυτό.
1: μας.
0: Αυτό. Πολύ μου αρέσει. Και κουράγιο, παιδιά.
1: Και ναι,
0: Κουράγιο.
1: βαστάμε γερά.
0: Αυτό. Πώς θα κλείσουμε έτσι, να κλείσουμε έτσι γλυκά για καληνύχτα, μωρέ, να μην πέσουμε με βαριά έτσι καρδιά.
1: Όπως λοιπόν έχει γίνει η παράδοση, η
0: Παράδοση.
1: Αναστασία να διαλέγει το πρώτο τραγούδι
0: Ναι.
1: της εκπομπής, κλείνει να γίνει παράδοση να διαλέγω το τελευταίο.
0: Έτσι, να κάνεις το φινάλι.
1: Να κάνω το φινάλε. Εγώ θα κάνω το φινάλε με μια πολύ αγαπημένη μου δημιουργό. Μια
0: Ναι.
1: πολύ αγαπημένη τραγουδίστρια. Για μένα είναι από τις γυναίκες που ουσιαστικά εξέφρασαν το νέο κύμα. Είναι η Ρένα Κουνιώτη.
0: Εντάξει.
1: Αυτό το τρυφερό πλάσμα με την αγγελική φωνή και τόσο συναισθηματική.
0: Ναι. Και φοβερή τύπη.
1: Φοβερή
0: Ναι.
1: τύπησα. Να πούμε ότι είχε ξεκινήσει ως κομμότρια.
0: Α, ορίστε το
1: Αυτή ήταν
0: κορίτσι.
1: η καριέρα της,
0: Αλλά
1: μέχρι που ξεκίνησε να
0: λαϊκό
1: τραγουδάει.
0: στρώμα.
1: Ναι,
0: Έτσι.
1: λαϊκή τάξη ξεκάθαρα. Και φάνηκε και από τις επιλογές της συνεργασίας της μετά προς τα που έγερνε
0: Ναι.
1: πολιτικά και σε πόσο δύσκολους καιρούς, με επιχούντας
0: Επιχούντας,
1: και
0: ναι.
1: με λογοκρισίες κτλ. Αυτό το ερικό λοιπόν θέλω να ακούσουμε.
0: Βεβαίως, να τα ακούσουμε με
1: Δεν
0: μεγάλη μας
1: ήξερα
0: χαρά.
1: ποιο να πρωτοδιαλέξω
0: Καλά, τι να διαλέξει, έλεγε.
1: από αυτό το
0: Τι
1: κορίτσι.
0: διάλεξε τελικά.
1: Διάλεξα το αγαπιόμασταν.
0: Α, πολύ μου αρέσει.
1: Και εμένα.
0: Ναι, είναι πολύ ωραίο τραγούδι.
1: Λοιπόν, συνεργάστηκε με.
0: Καλά, έχει συνεργαστεί με Μίμη Πλέσσα, με Γιάννη Σπανό, με Μανώλη
1: Συγγνώμη.
0: Ρουίζο. Εντάξει, έχει κάνει τα. Και τι δεν έχει κάνει. Και επίσης να πούμε ότι ήταν από τους πρωτοπόρους του νέου κύματος. Δηλαδή, ξεκίνησε το νέο
1: Ξεκίνησε,
0: κύμα
1: ναι.
0: και με την Ρένα Κουνιώτη. Έτσι. Και αγκαλίτσες πολλές.
1: Τα στάψει την πλατούρα.
0: Αυτά. Και θα το περάσουμε κι αυτό. Ξέρω, ελπίζω τουλάχιστον.
1: Κουράγιο.
0: Το εύχομαι.
1: Έλα, να το περάσουμε. Έλα, να φεύγει.
0: Καληνύχτα, ραδιοπούλια.
1: Καληνύχτα, πουλάκια.

0: I was taking a bath. Long about a Saturday night.
1: Είσαι στην παραλία, είσαι στο βουνό, ξέμεινε στο γραφείο αυτό το καλοκαίρι. Όπου και να είσαι, συντονίσου στο Radio Bird και θα περάσεις ακόμα καλύτερα. www.radiobird.gr 24 ώρες κάθε μέρα διαλεκτή μουσική.

Είσαι στην παραλία, είσαι στο βουνό, ξέμεινε στο γραφείο αυτό το καλοκαίρι. Όπου και να είσαι, συντονίσου στο Radio Bird και θα περάσεις ακόμα καλύτερα. www.radiobird.gr 24 ώρες κάθε μέρα διαλεκτικά.

Ακούτε Radio Bird και λαϊδάει σε όλο τον κόσμο.

σε. Είσαι στην παραλία, είσαι στο βουνό, ξέμεινε στο γραφείο αυτό το καλοκαίρι. Όπου και να είσαι, συντονίσου στο Radio Bird και θα περάσεις ακόμα καλύτερα. www.radiobird.gr 24 ώρες κάθε μέρα.